0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε. Επαρχία παρεπιπτόντος. Η φίλη Ιλιάνα λέει: μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλοκαίρι 90s to now. Στον 92,9 Kiss.
1: Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Καλά.
1: Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
2: ναι,
1: θα δείτε πολύ Ελενίτ. Παρόλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
2: Ξέρεις τι θέλει
1: αλλά
2: Αθήνα.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
2: Καλά, θα βρει τρόπο, καλέ. Πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα, παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε. Επαρχία παρεπιπτόντος. Η φίλη Ιλιάνα λέει: μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας ηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να έχω καλύτερους για να μου πούνε πρώτη καλημέρα. Θέλω ένας-ένας να μου πει με κέφι και μπρίο και ξεφάντωμα τι του αρέσει να ψωνίζει από το ηλικείο του σχολείου του.
2: Ηλικίο. Δεν έχουμε και ηλικίο τα παιδιά, έχουμε ό,τι τους βάζω εγώ.
3: Ό,τι τους βάζει η μαμά μας.
1: Τοστ,
3: μπάρα και φρούτο. Εγώ τρώω το πουλούρι μου, δεν για το πρωινό.
2: Λοιπόν, εγώ έτρωγα όλο το καλοκαίρι μπομπονέλες, δεν ξέρω τι.
4: Μπομπονέλα!
1: Τι είναι η μπομπονέλα?
4: Μπομπονέλα!
2: Τη γραμμή της πήρα σε ένα πλαστικό σακουλάκι.
4: Ναι!
2: Και...
4: Είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις, γιατί εγώ ακόμη τρώω μπομπονέλες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και είσαι 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί με όλο το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία. Και έχει αρχίσει, εμείς το είδαμε κιόλας, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα. Και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλους. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή. Αν και έχω μοιράσει εγκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η ηφαιστειακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίαστων ανθρώπων. Τέλος πάντων.
2: Παναγία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
2: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει,
1: αυτός
2: που δεν του κάνει τίποτα.
1: Με τρομπώνει χθες έξω.
2: Χάρης Ρώμα.
1: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα
3: τρελαθώ. Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Give me, give me, give me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
2: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας πω μου χάλασε η μπρίζα θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
1: Εσύ μου τα κάνεις όλα.
2: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
1: Όχι,
2: αυτή
1: δεν είναι,
2: έρευνα.
1: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς ήμασταν ανάποδοι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτωση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη.

0: Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Are you ready?

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
2: Εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουν τρεις μήνες και έβραζα στο δωμάτιο
1: μου. Ωραία. Καμίνια.
2: Επειδή πραγματικά τι να κάνω. Έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο.
1: Και εγώ χαρτοκοπτική, κυπουρική, κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους, έπαιζα πισίνες.
2: Σαν το σκυλί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
1: Στις 12 Ιουνίου του 1981 βγήκε το πρώτο Indiana Jones. Το Raiders of the Lost Ark έγινε ένα από τα μεγαλύτερα adventure franchises όλων των εποχών.
0: Η Κλεοπάτρα κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 12 Ιουνίου του 1963. Το budget της εμβληματικής ταινίας με την Elizabeth Taylor ήταν τόσο τεράστιο που σχεδόν κατέστρεψε το στούντιο που την παρήγαγε.
1: Στις 12 Ιουνίου του 1942, στα 13η γενέθλιά της, η Άννα Φρανκ έλαβε το ημερολόγιο που αργότερα έγινε ένα από τα πιο γνωστά βιβλία στον κόσμο.
0: Το ημερολόγιο έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και ως σήμερα έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. 7 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και φυσικά μια τεράστια καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε και σήμερα εδώ για να κλείσουμε έτσι τη βδομαδούλα μας, Παρασκευούλα 11 Ιουνίου. Έτσι με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα.
1: Με κέφι, μπρίο, καταρχάς εχθές έριξες τις ζεμπεκές σου, σε καμαρώσαμε σαν περήφανο αετός.
0: Σαν γήπας χόρεψα στη σκηνή του έθριου.
1: Σαν καναρίνη, βέβαια. Είσαι καναρίνη, αλλά όταν χορεύεις ξαφνικά γίνεις ένα τεράστιο πουλί.
0: Εγώ αισθάνομαι σαν τη Θεοπούλα που προσπαθούσε να μιμηθεί το γήπα για να μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Που είχε πει: ποιο είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών.
1: Εγώ με τη Θεοπούλα που έχουμε τόσο κοινά που ψάχνω κι εγώ ένα ρεκόρ Γκίνες να καταρρύψω. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Εσίως λοιπόν ξεκινήσαμε χθες τις παραστάσεις του Μανώλη Καρδιά σε τέσσερις χορδές στο έθριο του ελληνικού κόσμου. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε και χθες.
1: Τι ωραία παράσταση. Να πάτε, παιδιά, όλοι να τη δείτε, να κλείσετε εισιτήρια. Να απολαύσετε τον Αργυράκο μας που είναι τόσο καλός.
0: Όταν τελειώνουν οι πρόβες, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι. Και λες, τώρα έχω την παράστασή μου μόνο. Δεν έχω αυτό το πεντάωρο κάθε μέρα να πηγαίνω και να λιώνω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία από σήμερα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα όμως σήμερα. Εδώ τώρα είπαμε για το Χιώτη, αλλά θα μάθουμε και ποιοι είναι οι πιο γοητευτικοί άντρες, παιδιά, για το 2026.
0: Σίγουρα θα είμαι μέσα. Σίγουρα. Βρήκαμε τον τρόπο να βγάζουμε λεφτά από τους ενοχλητικούς γείτονες και θα σας το πούμε φυσικά.
1: Και μην ξεχνάτε ότι θα μάθετε για το Μουντιάλ και τους έρωτες. Υπάρχουν έρωτες στο Μουντιάλ.
0: Τελικά θα μας πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά. Πώς έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και το βασικότερο, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. 6942-929-929. Το Viber, το γνωστό, το αγαπημένο σας που το ξέρετε όλοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάρει φωτιά. Γιατί χωρίς εσάς, χωρίς τα μηνύματά σας. Είμαστε ένα τίποτα.
1: Σκεφτείτε ότι εμείς, εγώ και ο Αργύρης, είμαστε μία γεννήτρια. Ωραία. Η γεννήτρια, ναι, χωρίς ρεύμα. Όχι χωρίς ρεύμα. Χωρίς.
0: Ρεύμα,
1: τι παίρνει, μπαταρία παίρνει. Τι παίρνει η γεννήτρια.
0: Γιατί γεννήτρια.
1: Χωρίς μπαταρία.
0: Δεν μπορούσες να πεις, είμαστε ένα αναψυκτικό χωρίς τενεκεδάκι.
1: Αυτό ακριβώς είμαστε. Είμαστε ένα αναψυκτικό χωρίς τενεκεδάκι. Το τενεκεδάκι λοιπόν είναι το Viber. Αν δεν μας στείλετε καλημέρες, πού θα βάλουμε εμείς όλο αυτό το αναψυκτικό που έχουμε.
0: Τι θες, Μπορικαζόζα. Τι θες,
1: Μπορικαζόζα. Εγώ είμαι τζιτζιμπήρα, αγάπη μου. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στον 92,9 εκεί.
1: Παιδιά, 12 έχει ο Ιούνιου σήμερα. Εγώ έχω μείνει στην πρεμιέρα χθες, 11.
0: Σήμερα έχει γενέθλια και η αδερφή μου που δεν μας ακούει τώρα.
1: Τι
0: να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, ναι.
1: Εγώ έχω την Τρίτη.
0: Το ξέρω. Όλους σας ξέρω.
1: Μόνο εσύ θα μας πρίζεις.
0: Σας έχω φακελώσει όλους.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Κρέμομαι από τα χείλη σου. Έχω το βράδυ να πάω στο live του Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου.
1: Το βράδυ κάτι μπορεί να γίνει. Το απόγευμα, μεσημέρι-απόγευμα είναι το επικίνδυνο. Λοιπόν, το πρωί ξεκινάμε αρκετή ηλιοφάνεια, παιδιά μου, σήμερα. Η θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι τώρα, νωρίς-νωρίς. Τι νιώθουμε έτσι, μια. Έτσι.
0: Τι νιώθει, υγρασία.
1: Υγρασία, αρέσει, έχει υγρασία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία θα πιάσει το 30 πάλι. Ενώ από το μεσημέρι και μετά υπάρχει, παιδιά, μια πολύ ισχυρή πιθανότητα. Έχουν δώσει για καταιγίδες και μπόρες 12 με 7. Το απόγευμα είναι το επικίνδυνο.
0: Όμορφο.
1: Υποτίθεται ότι μετά θα περάσει. Αλλά.
0: Μπόρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι πολύ κίτρινη η προειδοποίηση. Για εμάς τώρα, όσοι έχουν ξεκινήσει τις εκδηλώσεις έξω, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και αυτά, όπως και εμείς στον ελληνικό κόσμο, και καλή ώρα, όπως λες και ο κήπος του Μεγάρου.
0: Να πάρουμε το Μαραβέ για να το πούμε όταν την κάνει τη συναυλία.
1: Εύχομαι να γίνουν, παιδιά, γιατί δεν ξέρω και αυτές οι μπόρες τώρα τι θέλουν Ιούνι μήνα.
0: Πραγματικά.
1: Τι θέλουν. Πάρε μια μπόρα ένα τηλέφωνο.
0: Να ξέρεις ότι οι μπόρες είναι δίδυμοι. Σίγουρα. Είναι ναι. Ανάλογα τα κέφια τους. Οπότε τον Ιούνιο ας κάνουν τα γενέθλιά τους όπως επιθυμούν.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. Μιλάμε για ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος λίγο μετά το Αιγάλεο μέχρι το Ήλιον. Δεν φτάνει μέχρι πάνω η Ιωνία. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως επίσης και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι σε παράταση στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα αναγκάζει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 400.000.
0: Έγινε ρε παιδιά, χτίσατε στα οικόπεδα?
1: Όχι, απλά το μελούμε.
0: Το μελούμε. Δεν έχω ένα οικόπεδο να πάω να το καθαρίσω.
1: Θυμίζουμε ότι οι καμπάνες για όσους πιαστούν θα είναι βαριές. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Οι ποινές, έχει και ποινές φυλάκισης.
0: Πάει κάποια χρήματα ανά τετραγωνικό. Μέτρο. Δεν είναι ότι θα πληρώσετε 500 ευρώ, είναι ότι θα πληρώσετε πόσο το τετραγωνικό.
1: Όχι, έχει και ποινή φυλάκισης, γιατί αν πιάσει φωτιά.
0: Έχεις φύγει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Είναι ποινικό αδίκημα πλέον.
0: Ocean Drive, πάμε να ακούσουμε τώρα από Duke Dumont εδώ στον 92,9
3: Kiss. Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Παρασκευή 12 Ιουνίου, λοιπόν, το λέω για να τα ακούω εγώ που στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Αργυράκο μου, 12 έχει σήμερα, όχι 11, 12 έχει, σας είπα, εγώ έμεινα χθες την πρεμιέρα. 7 και 17 λοιπόν, πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και τώρα παιδιά που τελείωσαν οι εξετάσεις, για να μην δίνουμε και τα κακά παραδείγματα, θα μιλήσουμε για την τέχνη του να κάνεις σκονάκι σε άλλο επίπεδο.
1: Θέλω απλά να σου πω ότι εγώ ήμουν ο νούμερο ένα άνθρωπος, όχι στο σχολείο, στη σχολή, στα σκονάκια.
0: Εσύ ήσουν από αυτές που τα γράφαν στα μπούτια.
1: Ποια μπούτια καλέ, εγώ είχα γεμίσει χαρτάκια μέσα από την μπλούζα μου και πήγαινα τουαλέτα και έβλεπα όλα τα χαρτάκια. Έχω βάλει μέχρι και στη μύτη μου σκονάκι Αργύρι.
0: Στη μύτη σου, γιατί
1: μέσα
0: ζωή.
1: Στη μύτη, εδώ,
0: δεν
1: ένα σκονάκι. Πού να πω, δεν έχω υγρή μύτη. Όχι, όχι, και το έχω ανοίξει, το έχω δει κανονικά. Εντάξει, ήμουν και καλύτερη στο να τη γράφω τους διπλανούς μου, βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε τώρα για έναν φοιτητή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Όπου ένας φοιτητής προσπάθησε να αντιγράψει σε εξετάσεις ποινικής δικονομίας, και αυτός, ρε παιδάκι μου, χαράσοντας μικροσκοπικές εξαιρετικά λεπτομερείς σημειώσεις πάνω σε διάφανους σωλήνες από 11 στυλό μπικ. Η κλασική μπήκε η στυλό που είναι ο σωλήνας, έτσι που είναι μέσα το μελάνι. Πάνω εκεί, άμα δείτε τη φωτογραφία, θα σου καριστείτε.
1: Είχε την κασετίνα του και είχε μέσα 11 στυλό που ήταν όλα τα μαθήματα
0: πάνω. Ο φοιτητής λοιπόν χρησιμοποίησε μια βελόνα προσαρμοσμένη σε ένα μηχανικό μολύβι για να χαράξει με ακρίβεια νομικούς όρους και όλες τις έννοιες γύρω από ολόκληρη τη διάμετρο των στυλών. Για να γίνονται πιο αντιληπτά, είχε βάψει τις άκρες και τα είχε τοποθετήσει στρατηγικά. Παρά τη απίστευτη προσπάθεια λοιπόν και την υπομονή που είχε, που πραγματικά για να κάτσει να χαράξει
1: 11
0: στυλό μπικ, κάτσε διάβασα.
1: Μαθαίνεις, όχι, έτσι το μαθαίνεις το μάθημα. Εγώ με τα σκονάκια, με κάποια μετά τα μάθαινα.
0: Λοιπόν, παρά την απίστευτη προσπάθεια λοιπόν, οι επιτηρητές κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με τα στυλό και τα κατέσχεσαν.
1: Κρίμα.
0: Η καθηγήτρια ποινικής δικονομίας λοιπόν βρήκε αργότερα τα στυλό όταν τακτοποιούσε το γραφείο της, και αν και η πράξη αυτή συνιστούσε ακαδημαϊκή παρατυπία, η ίδια δημοσίευση της φωτογραφίας των κατασχημένων στυλό στο Twitter, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως έργο τέχνης. Πραγματικά
1: όμως, αυτά πρέπει να φυλαχτούν κάπου για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή να μπουν σε ένα μουσείο.
0: Να γίνει φροντιστήριο το σκονάκι.
1: Αν είχα κρατήσει και αυτά που είχα βάλει μέσα στη μύτη μου, τα σκονάκια, και αυτά μαζί θα πηγαίνανε.
0: Να πούμε λοιπόν ότι παρά το θαυμασμό για την υπομονή και την ακρίβεια της δουλειάς του, οι κανόνες ήταν αυστηροί, το κόλπο απέτυχε και ο φοιτητής φυσικά υποχρεώθηκε να επαναλάβει ολόκληρο το ακαδημαϊκό
1: έργο. Το θεωρώ άδικο, αν με ρωτάς. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να γίνεσαι τόσο ευρηματικός,
0: ναι,
1: πραγματικά αυτό πρέπει να είναι αξιέπαινο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το βρίσκω και τόσο ευρηματικό πάντως να γράψεις πάνω σε στυλό μπικ.
1: Κάτσε τώρα, έτσι όπως είσαι, πάρε το στυλό σου και προσπάθησε να χαράξεις πάνω οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι δύσκολο. Ευρηματικό δεν είναι.
1: Είναι και ευρηματικό.
0: Θέλω
1: είναι.
0: Θέλω τώρα εσείς να πάρετε τη σκυτάλη που μας ακούτε και να καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000, τώρα που τελείωσαν οι εξετάσεις, τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές. Ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα.
1: Τι σκονάκια έχουμε
0: τις
1: κάνει.
0: Τις πιο ευρηματικές, πώς να το πω τώρα, πατέντες σκονακίου.
1: Και στο παπούτσι μου έγραφα, φουλ στο παπούτσι μου, στη μέσα πλευρά στο άσπρο, στα All Star.
0: Και από μέσα την ώρα εκείνη, έβγαζε το παπούτσι,
1: όχι,
0: πάνω στο θρανίο.
1: Όχι, καλέ, καθόμουν να σταυροπόδι, το ένα πόδι πάνω και το βλέπα έτσι, όπως είμαι και τώρα. Δεν φαινόταν κάτι περίεργο.
0: Ζωή, ούτε αυτό είναι ευρηματικό.
1: Ρίση, να σου πω κάτι πλέον που μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για την αντιγραφή μου στη σχολή ηλεκτρονικών μηχανικών. Τα μαθηματικά, βέβαια, με αντιγραφή δεν τα πέρασα, γιατί ήρθε ο καθηγητής και μου λέει, αντέγραψε από το διπλανό σου. Λέω, εγώ που δεν πείθω άνθρωπο όταν λέω ψέματα.
0: Εγώ είχα καθηγήτρια που φοράει γυαλιά ηλίου στις εξετάσεις για να μην ξέρουμε που κοιτάει για τα σκονάκια.
1: Ή για να κοιμάται.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω, δυστυχώς, μακάρι να κοιμόταν. Λοιπόν, ευρηματικούς τρόπους σκονακίου θέλω. 2-10-80-50.000 και γι' αυτό θα σας βραβεύσουμε κιόλας.
1: Γουαγκαμάμα 50 ευρώ δωρεπιταγή στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο. Να πάτε να απολαύσετε και πέρα τα κατσουκάρι, το σουσάκι, τα ράμεν που έχει, τα φανταστικά.
0: Παιδιά, μην μας πάρετε τώρα και μας πείτε έβαζα χαρτάκια κάτω από τη μασχάλη. Κάτι ευρηματικό θέλουμε τώρα.
1: Εγώ έβαζα στη μύτη μου, ευρηματικό είναι κι αυτό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν οξυγονωνόμουν.
0: 2-10-80-50.000 ανυπομονώ να ακούσω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 23 λεπτά μετά τις 7 και πονάω πάρα πολύ. Χτύπησα.
1: Πώς χτύπησες,
0: Αλέξη? Δεν ξέρω, εδώ στην καρέκλα. Εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα λοιπόν, θα την πούμε με τη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαστε, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη? Πες μας και εμάς να γίνουμε.
2: Γιατί έπιασα γραμμή.
1: Αχ, αυτή είναι η ζωή, δύσκολο να πιάσεις μια γραμμή πια.
0: Λοιπόν, να σου πω, Γεωργία, περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανες κονάκι στο σχολείο.
2: Πρωτότυπους τρόπους που έκανες κονάκι?
0: Ναι.
2: Μέσα στο μπρακί μου.
1: Είσαι η θεά του σύμπαντος. Σε λατρεύω, αλλά... Πώς έβλεπες το σκονάκι μέσα στο βρακί σου, έβαλε, Γεωργία?
0: Φαντάζομαι το έβαζε μέσα.
2: Το έβαζα διακριτικά, δεν με κοιτάγανε εκεί πέρα.
1: Περίμενε. Α, τα έβαζες σε χαρτάκια. Όχι ότι τα έχεις γράψει.
2: Είχα
1: πάνω στο βρακί.
2: Είχα άντρες επιτηρητές.
0: Είχες?
1: Άντρες επιτηρητές.
2: Άντρες επιτηρητές, οπότε ήταν διακριτικοί, δεν μπορούσαν να κοιτάνε εκεί πέρα γιατί θα τους έκανα παρατήρηση.
0: Α, Γεωργία.
1: Είσαι σατανική, Γεωργία. Τι ζώδιο είσαι?
2: Κριός.
1: Α, είσαι σατανική στην πραγματικότητα.
0: Να σου πω, Γεωργία, έπιανε?
2: Εννοείται.
0: Και περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έτσι δηλαδή?
2: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μείναμε στο πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, ναι, θα ξέρεις. Το να κάνεις το σκονάκι είναι το ένα βήμα. Το άλλο είναι να τα μάθεις κιόλας.
2: Ναι.
1: Για ιατρική πήγαινε?
2: Όχι, οικονομικά.
1: Ρε εσύ, εντάξει, να πω κάτι. Τα οικονομικά είναι χειρότερα. Δηλαδή εκεί χρειάζεσαι σκονάκι. Δεν μπορείς να μην έχεις ένα τευτέρι να θυμηθείς τους τύπους όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά βλέπεις από ένα σημείο και μετά παρετήσαι. Λες, πού να κάθομαι να γράφω τόσα?
1: Ας το να πάει στο καλό.
0: Γεωργία, για την ευρηματικότητά σου και μόνο.
1: Το τυχερό βρακί, το χρυσό βρακί του 92,9 εκεί
0: σε
1: έχει.
0: Σε χρήζουμε λοιπόν το χρυσό βρακί του εκεί σε 92,9 και σε επιβραβεύουμε με μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από τα Γουάνγκα Μάμα για να πας στην παρέα σου να φάτε, να ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια, γεια.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Παρασκευούλα λοιπόν, 12 Ιουνίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με μουσικάρες, παρέα με...
1: Ζέινα και Τζανάν το ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.
0: Βεβαίως, και μιας και περάσαμε μια βόλτα από τα Θρανία και μιλήσαμε για ευρηματικά σκονάκια, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην οδήγηση, παιδιά. Γιατί τώρα το καλοκαίρι και ο καιρός φτιάχνει και ξεκινάμε να είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Τελικά επιτρέπεται η οδήγηση με σαγιονάρες?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν επιτρέπεται, σου λέει. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνεις να οδηγείς ξυπόλυτος, πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται με σαγιονάρες. Δεν επιτρέπεται με τακούνια.
0: Δεν ισχύει η ζωή.
1: Όπα!
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Τι αναφέρει ο κώδικας σε ό,τι αφορά την νομοθεσία? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνει κάποια ρητή απαγόρευση για τύπους υποδημάτων όπως σαγιονάρες ή παντόφλες ή ακόμα και το ενδεχόμενο να οδηγεί κάποιος ξυπόλυτος, όπως λες. Το μόνο που αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 είναι ότι ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεων για να ενεργεί ελεύθερα στους αναγκαίους χειρισμούς. Στην τροχέα λοιπόν είναι η τελική κρίση. Μπορεί να σε σταματήσει. Ας πούμε, να σε σταματήσουν για έλεγχο, να δουν ότι φοράς παντόφλες ή ότι είσαι ξυπόλυτη και να κρίνουν αναλόγως με τη στιγμή αν θα σου κόψουν πρόστιμο ή όχι.
1: Ξυπόλυτος δεν μπορείς να οδηγήσεις με τίποτα, είναι απέσιο.
0: Αν σου κόψουν πρόστιμο, είναι 100 ευρώ και σου παίρνουν και το δίπλωμα για ένα μήνα.
1: Τι λες, ρε Αργύρη?
0: Ναι, ναι.
1: Το δίπλωμα για ένα μήνα, επειδή έβαλα την παντόφλα μου να πάω μέχρι το δίπλωμα, βιαζόμουν.
0: Επειδή έβαλε την παντόφλα σου για να έρθει μέχρι τον Κις λοιπόν σήμερα, σου λέω ότι στην επιστροφή για την Κυψέλη μπορεί να μας σταματήσουν και να φάμε πρόστιμο.
1: Έχω πάντα ένα ζευγάρι παπούτσια μέσα στο αμάξι μου κανονικά και τώρα που ενημερώθηκα για τους νόμους θα το χρησιμοποιήσω και ας μην ταιριάζει με το σημερινό μου outfit. Θέλω να σου πω ότι αυτό με τα παπούτσια το είχαμε και στην παλιά μου δουλειά όταν δούλευα μέσα στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
1: Στο κατάστημα δηλαδή. Απαγορευόταν να φοράμε σαγιονάρες. Λογικό, γιατί είχαμε να κάνουμε με κυβότε και με βαριά αντικείμενα κατά κύριο λόγο. Οπότε
0: ναι.
1: Αν έπεφτε κάτι στο πόδι σου, πες ότι έπεφτε ένα ράφι στη χειρότερη.
0: Και ενώ άμα φοράς παπούτσια και πέσει το ράφι στο πόδι σου θα το πιστοτεύσει.
1: Πολύ περισσότερο, πίστεψέ με, γιατί έχω κατασκοτωθεί εγώ όταν δούλευα σούπερ μάρκετ γιατί χτύπαγα παντού.
0: Okay.
1: Άμα έπεφτε στο πόδι σου κάτι, τελείωνε, έχανε το πόδι σου. Είχαμε και άνθρωπο που είχε χάσει έτσι.
0: Τι έπεσε στο πόδι του και το έχασε?
1: Τώρα άστο, δεν θέλω να τα πω εδώ.
0: Ο Χριστός
1: και συμβεί πολλά. Συμβαίνουν εσύ, γιατί είσαι ανάμεσα σε κούτες κατά κύριο λόγο που έχουν βαριά πράγματα.
0: Γιατί θα ξεχάσω εγώ τον κύριο Παναγιώτη το χασάπι που του είχε αρπάξει μηχανή του κύματος.
1: Φυσικά, να ξέρεις. Ότι οι χασάπιδες, η αλήθεια είναι αν δεν φορούν τα προστατευτικά τους γάντια, χάνουν μέλη για πλάκα. Εμείς είχαμε πόσους χασάπιδες που τους λείπαν δάχτυλα.
0: Και δάχτυλα από τους μπαλτάδες.
1: Φουλ δάχτυλο. Oh, oh. Και τώρα ποιος κακομοίρης θα το έφαγε αυτό το δάχτυλο με την πριζόλα του.
0: Κύριος Βαγγέλης με τη μηχανή του κοιμάει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω τώρα, επειδή ξεκινήσαμε πάλι αυτές τις βλακίες που λέμε. Πάρτε τηλέφωνο, βρε παιδιά, στο 2-10-80-50-000, γιατί σήμερα παίζουμε όνομα ζώφη το πράγμα με το γράμμα μη. Όπως λέμε ο κύριος Μανώλης με τον μπαλτά του.
0: Όχι, Βαγγέλης.
1: Βαγγέλης, τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα. Ναι. Κι ένας Μανώλης Χασάπης δεν υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Θα υπάρχει.
0: Το μη.
1: 2-10-80-50-000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια Seri App Cosmetics.
0: Seri App.
1: Seri App.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες, έτσι. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Όνομα φυτό, ζώο, πράγμα θα παίξουμε με τη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλά, καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Μας ακούς καιρό.
2: Πολύ καιρό.
0: Αχ, τι ωραία. Και έτσι σου κρατάμε καλή παρέα.
2: Πολύ καλή. Το πρωί δηλαδή, εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Έλα,
2: να πάω έτσι χαρούμενη στη δουλειά μου.
3: Αυτό είναι το σημαντικό, να πηγαίνουμε χαρούμενοι στη δουλειά μας. Είμαστε... Άλλο μας χαλάει η διάθεση εκεί.
0: Είμαστε οι παλιάτσι σας.
2: Έτσι, καλά τώρα, εντάξει.
3: Παλιάτσι είμαστε, καλέ.
0: Με την καλή έννοια, καλέ. Εμείς δεν το λέμε με κακή έννοια, δεν λέμε τίποτα εμείς εδώ. Λοιπόν, καλλιντικάκια έχουμε για τα μουτράκια μας και όχι μόνο, για το σώμα μας γενικότερα, από τη σέρια.
2: Δύο κόρες θα πιάσουν τόπο, μια χαρά.
0: Με δύο κόρες εννοείται. Να δω ποια θα τα πρωτοπάρει. Με το γράμμα μη παίζουμε, Μιχάλης Μανώλης, όλα αυτά. Και θέλω να μου είσαι γρήγορη για να τα πάρει, εντάξει.
2: Θα βάλω τα δυνατά μου.
0: Έτσι, μπράβο, τα δυνατά σου θέλω. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Μανώλη.
3: Ένα φρούτο.
2: Μπανάνα.
0: Έτσι ονομάζονται επιστημονικά τα καλαμαράκια και το χταπόδι.
2: Μαλάκια.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Ολίβι.
0: Ένα ζωάκι.
2: Μυρμήγκι.
3: Είναι πολύ γνωστή της Χίου.
2: Μαστίχα.
0: Στο κάνουν στο σώμα για να χαλαρώσεις.
2: Πασάλ.
3: Αρωματικό φυτό που βγαίνει και σε γεύση τσίχλας.
2: Μέντα.
0: Ένα φυτό. Το ίδιο.
2: Μέντα.
3: Η φροντίδα των νυχιών και των, των δαχτύλων των ποδιών.
0: Μπράβο. Ναι. Καλέ, ήσουν πάρα πολύ γρήγορη. Ήσουν τι σου λέγαμε.
3: Ήσουν πολύ γρήγορη.
0: Χειροκροτάω πολύ πολύ. Μήπως έκανες κονάκι για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο
2: όχι,
0: θέμα.
2: Όχι, οδηγώ. Πότε είναι.
3: Εντάξει. Είσαι φανταστική, τα κέρδισε στα σερία. Με την τιμή σου και το σπαθί σου. Με το καλό σου μανικιούρ.
0: Μπράβο σου, κορίτσι μου.
2: Ευχαριστήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά, να μας κρατάτε τέλεια παρέα κάθε πρωί.
0: Θα σας κρατάμε τέλεια παρέα κάθε πρωί αν μας ακούτε κιόλας. Οπότε καλά κάνετε και μας ακούτε και θα σας κρατάμε και εμείς τέλεια παρέα.
3: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και με τις πιο 90s του Now επιτυχίες. Ακούμε Deja Vu και I Can't Stop.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Αν σε βγάλω, σου κάνω expose το πώς με αποκαλείς όταν πριν βγούμε στον αέρα, θα σε πάνε φυλακή.
0: Αφού δεν με ακούς, σου λέω βγαίνουμε. Βάλω ακουστικά. Δεν με ακούς. Εκεί εσύ το χαβάς. Πρέπει να φωνάξω κάτι το οποίο θα σου σε εντριγκάρει. Κατάλαβες. Τι σε είπα τώρα, Πάπο σε είπα. Τι σε είπα.
1: Δεν είπα Πάπο.
0: Ο Πάπος μου. Λοιπόν, δεν σε είπα και αυτά που σου λέει συνήθως. Τα άλλα είναι χειρότερα.
1: Ο Πάπος είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, παιδιά, τώρα τι γίνεται εδώ. Αργύρι μου, εσύ συγκεκριμένα, γιατί σε αφορά το επόμενο θέμα. Φαντάζεσαι να πήγαινε σε μια παραλία οπουδήποτε και να σου απαγορεύανε να χρησιμοποιήσει ομπρέλα εκτός αν είσαι κάτω από 10 ή άνω των 65. Ευτυχώς εσύ είσαι άνω των 65, οπότε μια χαρά με την ομπρελίτσα στο
1: πάρκο. Γιατί απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται, άκου τώρα, σε μια περιοχή εκεί στη Σαρδινία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις ομπρέλες. Σου λέει, επιτρέπεται η χρήση ομπρέλας σε ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 65. Λες και όλες οι υπόλοιπες ηλικίες με τον ήλιο, ας πούμε, δεν μπορούν να πάθουν όλα τα κακά του ηλίου.
1: Έλαντε.
0: Αυτό όμως γιατί γίνεται? Γιατί σου λέει, έρχεστε όλοι στην παραλία μας εκεί πέρα, κάτσε να σου πω και συγκεκριμένα, στο Πούντα Μολέντης. Στο Βιλασιμιούς, εκεί πέρα τέλος πάντων.
1: Είναι κοντά στη Βιλαρίμπα.
0: Στην νοτιοανατολική ακτή της Σαρδινίας βρίσκεται αυτό. Ξέρεις που είναι η Σαρδινία?
1: Βιλαμπάχο, πού
0: εγώ
1: είναι?
0: Πιστεύω ότι είναι στην Ιταλία, δεν ξέρω. Δεν το
1: κάπου προ τα εκεί είναι.
0: Κάπου προ τα εκεί, τη Σαρδινία. Ακού, λε τι. Σαρδέλα, Ιταλία. Βίβα, αλλά περικολοταμέντε. Λοιπόν, και σου λέει ότι επειδή έρχεστε με τι ομπρέλε σα και έχουμε και υπερπληθυσμό εκεί πέρα στην παραλία, χαλάτε το φυσικό τοπίο. Έρχεστε, χώνετε τι ομπρέλε σα, κάνετε τι κατασκηνώσει σα εκεί πέρα, κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ενώ αν θέλετε να κάνετε μπάνιο, ελάτε, να σα κάψει ο ήλιο, να πάθετε καρκίνο του δέρματο.
0: Ακριβώ, αυτό σου λέει. Κάντε και
1: να λιγοστέψουμε και στην παραλία, μην γίνετε πίκτρο. Μα είναι δυνατό.

0: Τι να σου πω, εσύ Αργύρη, πάντως πραγματικά εσύ δεν έχεις να φοβάσει τίποτα να πας σε αυτή την παραλία.
1: Επίσης, θα πας με τον σου. Είσαι μανούλα ή πατέρας και πας το παιδί σου για μπάνιο στη θάλασσα και είσαι άνω των 10 και κάτω των 65.
0: Αν
1: το
0: είσαι...
1: παιδί πώς θα κάτσει κάτω από την ομπρέλα χωρίς τον παπά. Πώς θα πάρεις ομπρέλα χωρίς τον παπά.
0: Θα πάρεις μία ομπρέλα, θα τη στήσεις για το παιδί και αν ακουμπήσεις εδώ και ένα χιλιόμετρο κάτω από τη σκιά, θα φας πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σου λέει. Τέλος πάντων, παιδιά, να προσέχουμε στον ήλιο τώρα, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα. Εδώ θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα βάλουμε τις ομπρελίτσες μας και θα είμαστε κυρίες. Να προσέχετε στον ήλιο και να βάζετε αντιλιακό.
1: Έτσι, μέρα κλου.
0: Πάμε να ακούσουμε Ζάρα Λάρσον, Last Life, την αγαπημένη μας νέα Σουηδή pop star.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και φυσικά θυμάστε ότι είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και μένουμε στον αέρα του Kiss 92,9, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς μπορείς να γίνεις πλούσιος από το γείτονα.
1: Αλλά και ποιοι είναι οι πιο γοητευτικοί άνδρες για το 2026.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που εχθές δώσαμε 12 χιλιάρικο. 12.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα και σήμερα ψάχνουμε το 13ο.
1: Και σύνολο έχουμε δώσει 15 εδώ στον 92,9.
0: Μαζί με τα περσινά.
1: Δεν ήμασταν εμείς, αλλά εμείς έχουμε δώσει 12.
0: Λοιπόν, αναζητάμε σήμερα λοιπόν το 12ο χιλιάρικο, που αν έχετε ακούσει εχθές, όπως ξέρετε και πολύ καλά, Kiss 92,9, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Jessie Ware και Wildest Moments.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Εκτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ. Απιτσαπόγκ Δίρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Επιμένει.
16: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
15: Πόσο?
17: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
18: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου, είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Εσείως έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, πάντα με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα, παιδιά, θα σας πούμε πολλούς έναν τρόπο για να μπορέσετε να βγάλετε χρήματα από τους γείτονες.
1: Δεν ξέρεις πόσο το ζήλεψα αυτό που δεν είχα πρόσβαση σε αυτό το live stream, αλήθεια.
0: Θέλω να είστε stand-by, γιατί θα κληθείτε να μας στείλετε και εσείς πρωτότυπους τρόπους που μπορείτε να σκεφτείτε για να βγάλετε χρήματα από τους γείτονες.
1: Ή μπορείτε να μας στείλετε τα κουτσομπολιά της γειτονιάς σας, παιδιά. Εγώ τρελαίνομαι για τα κουτσομπολιά της γειτονιάς.
0: Για να βγάλουμε εμείς χρήματα από τους γείτονες.
1: Δεν έχουμε τη φίλη μας στην Κλειό που έχει τους γείτονες αυτούς που είναι ολόκληρη Πέρας. Παράσταση κάθε Πέρας. Βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε. Μία γυναίκα από το Τέξας συνελήφθη αφού μετέτρεψε μία διαμάχη στη γειτονιά σε live stream εκπομπή με πληρωμή.
1: Βεβαίως.
0: Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, η 28χρονη Μπιάννα Λόπεζ συνελήφθη αφού φέρεται να μετέδωσε ζωντανά μία διαμάχη μεταξύ γειτόνων και να χρέωσε τους θεατές για πρόσβαση premium στο δράμα, τέλος πάντων.
1: Στο κουτσομπολιό, γιατί το Big Brother, γιατί το βλέπουμε, ρε παιδιά.
0: Έλατε. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ερευνητές, η Λόπεζ παρατήρησε αρχικά μία διαφωνία σχετικά με μια διακόσμηση γκαζόν. Και αμέσως εγκατέστησε κάμερες, φωτισμό και αυτό που περιέγραψε ως σταθμό κοινοτικής δημοσιογραφίας στην είσοδο του σπιτιού της. Οι αρχές, λοιπόν, αναφέρουν ότι η μετάδοση προσέλκυσε γρήγορα χιλιάδες θεατές. Άκου και αυτή η αργόσχολη τώρα.
1: Και εγώ, εγώ τώρα, μα μου έλεγες ότι υπάρχει κάπου να μπω να το δω, θα μπαίνω να το δω το live stream.
0: Παράλληλα, λοιπόν, η Λόπεζ άρχισε να παρέχει λεπτομερή σχολιασμό. Είχε και σχολιασμό.
1: Λοιπόν, η κυρία Τούλα, απέναντι, που έχει το γιο που πηγαίνει στο στρατό. Εκείνη η κυρία Τούλα, λοιπόν, τσακώθηκε με τη Μαρία και την άλλη τη γειτόνισσα.
0: Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Έκανε και άμεσες επαναλήψεις και ανεπίσημες βαθμολογίες ισχύω των εμπλεκόμενων ατόμων. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι πούλησε μπλουζάκια Team Karen, έφτιαξε κούπες καφέ Neighborhood House, ναι, κάρτες VIP συνδρομητών, δηλαδή και αυτή, από την πίκα ξύγκη έβγαλε, και αντίγραφα πινακίδων κήπου περιορισμένης έκδοσης.
1: Α, σου λέω ότι μπορείς να έχεις την πινακίδα που έχει η κυρία Τούλα απέναντι που τσακώνεται με την κυρία Μαρία.
0: Μάλιστα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Λόπεζ φέρεται να εισήγαγε χορηγούμενα τμήματα και προσπάθησε να πάρει συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες μέσω έντονων φωνών. Κλείθηκε, λοιπόν, η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να δέχεται στοιχήματα για το ποιος γείτονας θα καλούσε πρώτος στην Ένωση Ιδιοκτητών. Δηλαδή, άκου τώρα τι έκανε.
1: Εσύ, καταρχάς, αυτή η κοπέλα είναι πανέξυπνη. Πανέξυπνη. Έδωσε content από το πουθενά. Και να σου πω κάτι, αυτή είναι η καλή content creator.
0: Ναι, αλλά στο Κασίδι το κεφάλι το έκανε. Δεν το έκανε πάνω τη, το έκανε στους γείτονες.
1: Μα δεν αυτό είναι το θέμα να είναι πάνω. Τη δημοσιογραφία έκανε, σου λέει.
0: Η δημοσιογραφία. Του ξεφτύλισε του ανθρώπου.
1: Τους ξεφτύλισε και έβγαλε και λεφτά από αυτό. Είναι φανταστική ιδέα. Ξέρεις κάτι, αυτά είναι τα καλά του καπιταλισμού. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι τον απολαμβάνεις.
0: Εγώ από όλα αυτά που είπε, τρελάθηκα με τις κούπες και τα μπλουζάκια που τύπωσε με το Team Karen. Και το άλλο είναι που πήγε την ώρα που σκοτωνόντουσαν, πήρε να τους πάρει και να τους πάρει και συνέντευξη.
1: Αργύρι,
0: μπορώ να τρελαθώ.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε ειδικά μπλουζάκια με τον Κυρνόντα που έμενε απέναντί μου, με όλους τους γείτονες. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία ιδέα μου δώσες. Άκουσέ με τώρα προσεκτικά. Κομπίνα.
0: Κομπίνα.
1: Η Κυψέλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο live studio,
0: ναι,
1: που όλα θα μεταδίδονται σε live χρόνο.
0: Με το που θα στρίβετε σπετσόν, μπαίνετε σε περιοχή που καταγράφονται τα πάντα.
1: Τα πάντα. Τα πάντα.
0: Οπότε, στείλτε τώρα κι εσείς. Εσάς οι γείτονες σας κάνουν φασαρία, αξίζουν ένα live stream, θα πουλούσανε, θα βγάζατε χρήματα από τους γείτονές σας.
1: Πείτε μας καμιά ιστορία να τη διαβάσουμε και εδώ πέρα στον αέρα, βρε παιδιά.
0: Πείτε μας καμιά ιστορία με ωραίους γείτονες, ρε παιδιά.
1: 6-9-42-9-29-9-29. Περιμένουμε τα κουτσομπολίστικα μηνύματά σας.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's to

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: I don't wanna lose you baby, τραγουδάει ο Teddy Swims εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Ρε εσύ, ο Teddy Swims λέει φέτος ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής.
0: Άντε καλέ.
1: Πέρασε και την Taylor Swift. Πέρασε τους πάντες.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις εδώ στην αέρα του Kiss με τον Αργύρη Αγγέλου συντροφιά. Λοιπόν, να σου πω, μιας που είπες για άντρες.
1: Να σου πω κάτι, μόλις θυμήθηκα ότι είπα βλακεία. Ο The Weeknd ήταν, γιατί το συνέδεσα με το ότι στέλνουμε τον κόσμο για τη συναυλία.
0: Ο The Weeknd το ακούω. Τι εντυπωσία μου έκανε εντύπωση.
1: Ο The Weeknd.
0: Μία παραπληροφόρηση σε ρε Αργύρη.
1: Όχι, όχι, τώρα
0: τέλος
1: κάπως
0: πάντων,
1: μου ήρθε.
0: Άκουσε με τώρα, ήρθε η ώρα να σου πω αυτό που περίμενες από το πρωί
1: τι?
0: Που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Η πιο γοητευτική άντρες του 26.
0: Φυσικά.
1: Είμαι.
0: Περίπου. Θα σου πω, είναι μια λίστα που έχει βγει, ναι. Όχι με το ποιος είσαι, ρε παιδί μου, ο Τζόνι Ντέπ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο,
1: αλλά...
0: με τις χώρες, ανάλογα με τις χώρες λοιπόν.
1: Α, εκπροσωπώ την Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Μίστερ Γκρίκ είμαι.
0: Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια είσαι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Είναι
0: λοιπόν,
1: κρίμα γιατί έχει πεθάνει.
0: Εντάξει, τον λατρεύω όμως. Έχω ξέρω όλα τα αποθέματα απ' έξω και έχω διαβάσει και το βιβλίο του, να ξέρεις.
1: Δεν είμαι αυτός.
0: Που παιδιά, αν βρείτε κάπου το βιβλίο του, πραγματικά και δεν κάνω καθόλου πλάκα τώρα, του Μίστερ Εθνικά Μπούτια, είναι ένα φανταστικό βιβλίο να διαβάσετε. Γιατί μιλάει για τη ζωή του και το πώς μία δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να σε μετατρέψει σε cult persona.
1: Μάλιστα.
0: Μη γελάς, μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Εγώ γελάω.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άντρες ανά τον κόσμο.
1: Τελείωνε, έχω αγωνία.
0: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ινδία, Αργύρη μου.
1: Η Ινδία είναι τόσο όμορφη.
0: Η Ινδία είναι πιο όμορφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη δεύτερη θέση. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν πολιτισμού από όλο τον κόσμο.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή
1: αυτός που ψήφισε σε πρώτη θέση στην Ινδία και στη δεύτερη θέση στην Αμερική.
0: Bollywood, αγάπη μου. Στον Bollywood είναι όλοι όμορφοι οι Ινδοί νταυραντισμένοι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για τις γυναίκες το ήξερα ότι οι Ινδές είναι πάρα πολύ όμορφοι. Για τους άντρες δεν είναι.
0: Ευτυχώς μοιάζομαι Ινδοί. Έχω τα γενετικά.
1: Α, αυτό είναι καινούριο.
0: Όχι, αυτό
1: φασούλη.
0: Είναι πραγματικό. Μοιάζομαι Ινδί και Ισπανί. Είμαι ένα μείγμα. Τέλος πάντων, δεν νοιάζει τον κόσμο με τι μοιάζω. Κοπάνισα και τη μύτη μου, τη μητόγκα μου, την ελληνική στο μικρόφωνο.
1: Την Ισπανική.
0: Την Ισπανική. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ξεκινάμε με την Ινδία. Μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ποιοι είναι, οι γηγενείς Αμερικάνοι, αυτούς που λέγαμε λανθασμένα Ινδιάνους, ή αυτοί που ήρθαν και καταλάβανε τη χώρα. Μετά αμέσως είναι η Σουηδία στο νούμερο 3, η Ιαπωνία. Και η Βραζιλία. Αμέσως μετά είναι η Γαλλία. Πολύ ωραία είναι η Γάλλη, πολύ ωραία. Και η Ιταλία. Αχ, Ιταλή, τρελαίνομαι για τους Ιταλούς.
1: Παιδιά, μονόλογο, δεν ακούει τίποτα, δεν την νοιάζει τίποτα.
0: Αργύρι, θέλω έναν Ιταλό τώρα που ξύπνησα.
1: Τι να τον κάνεις. Πες μου τι θα τον κάνεις τον Ιταλό τώρα, με τον είχες.
0: Να σου πω ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να μην έχεις άγχος.
1: Ναι.
0: 30 ρε, Αργύρι, στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Τίποτα, θα κάνω προπόνηση του χρόνου, θα τα πάω καλύτερα.
0: Τι θα κάνεις, πλαστική.
1: Στην ανάγκη.
0: Στην ανάγκη.
1: Θα πέσω στις πλαστικές. Πρέπει να ανέβω κατάταξη. Δεν μπορεί να είμαι στο 30.
0: Είσαι και είσαι Έλληνας, έχεις αυτή την ατυχία. Θες μήπως να σε κάνω Ινδό.
1: Εντάξει, δεν είμαι και για πρώτη θέση, αλλά μες στη δεκάδα ρε φίλε δεν θα έπρεπε να είμαι.
0: Εσύ θα πέρναγες για τι έχει εδώ πέρα. Άστο.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Τι ωραία, τι ωραία που είναι Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου. Τι ωραία, τι ωραία που είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Τι ωραία που είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Αχ, έκανε και ρήμα. Τι ωραία που είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Ναι.
1: Άργησε λίγο να το κάνει, αλλά το έκανε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η εφορία, παιδιά, ξεγράφει 6 δισεκατομμύρια ευρώ παλιά χρέη.
1: Ρε εσύ, ή γιατί δεν χρωστάω τίποτα να μου τα ξεγράψει η εφορία.
0: Κάτσε τον, θα μπαίνες.
1: Α.
0: Εσύ είσαι. Η νέα επιχείρηση Σκούπα, λοιπόν, στα παλιά χρέη δρομολογεί η ΑΕΔΕ, αποσύροντας από τα βιβλία της οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θεωρούνται πλέον αναπίδεκτες εισπράξεις. Πρόκειται κυρίως για χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων και φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.
1: Εντάξω.
0: Πέθαναν οι άνθρωποι. Ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λένε, γιατί τα χρέη δεν τα κληρονομούν τα παιδιά, νομίζεις.
0: Άλλαξε ο νόμος. Το ξέρεις αυτό.
1: Για πες το.
0: Άλλαξε ο νόμος. Δεν είναι το θέμα μας τώρα, αλλά το διάβασα γιατί πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση. Άλλαξε ο νόμος και πλέον στις κληρονομιές θα μπορούν να μεταβιβάζουν οι αποθανόντες στους συγγενείς τους τις περιουσίες τους χωρίς να μεταβιβάζουν τα χρέη.
1: Τι λέει σε Αργύρη, έτσι μου έρχεται να πεθάνω τώρα, να δω τι θα γίνει.
0: Ποιος θα τα πάρει.
1: Τι θα πάρει ποιος βασικά.
0: Αφούς, ναι.
1: Τι θα πάρει, την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το iPhone.
0: Τον καναπέ τον θέλω πάντως.
1: Αχ, ναι, θα πήγαινε.
0: Ωραία.
1: Πολύ στο σπίτι σου.
0: Πού είχα μείνει τώρα, τα χάσαμε τις πεθαμένους.
1: Τίποτα. Για την νέα επιχείρηση αυτή που ουσιαστικά σβήνει τις οφειλές από τους.
0: Όσοι χρωστάγανε και πεθάνανε, σβήνονται τα χρέη. 6 δισεκατομμύρια ευρώ σου λέει. Πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά και λογικά πολλές επιχειρήσεις θα βρήκανε λίγο την υγεία τους πτωχευμένες.
0: Πού καταλήγουμε, ζωή.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Γλέντα τη ζωή, γλέντα τη ζωή. Όλοι δύο μέτρα παίρνουν γη.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Ζουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου. Και ήρθε η ώρα για να δούμε τι θα γίνει με το 12ο χιλιάρικο που ψάχνουμε.
1: Το 13ο ψάχνουμε, Αργύρη, το δώσαμε χθες το 12ο.
0: Δώσαμε χθες το 12ο, έχεις δίκιο, το 13ο, το τυχερό ψάχνουμε. Και σήμερα θα το διεκδικήσει η Ιωάννα Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να σου πω, θα σε λέμε Ιωάννα ή Μαρία ή και τα δύο?
2: Θα λέμε και τη Μαριάννα.
1: Μαριάννα, σωστό.
0: Α, Μαριάννα, καλέ.
1: Μαριάννα, φυσικά, ναι, όντως.
0: Λοιπόν, ένας κόσμος άδειξε μπροστά μου σας. Μαριάννα μου, αισθάνομαι ότι είσαι λίγο συγχυσμένη.
2: Είμαι λίγο, δεν πειράζει.
0: Γιατί βρε αγάπη μου γλυκιά πρωί-πρωί?
2: Δεν πειράζει.
0: Πες μου γιατί.
2: Γιατί με είχατε πάρει και τηλέφωνο και δεν το σήκωσα ποτέ. Γιατί είχε το παιδί μου κοιτεί και έτρεχα σαν τρελή. Και στις 10 απαντήσεις μες, και μετά θύμωσα λίγο και έκλεισα το τηλέφωνο.
1: Υπέροχα.
0: Και σήμερα είπες να το σηκώσω το τηλέφωνο.
2: Ναι,
0: ωραία.
1: Να σου πω, Μαριάννα, πού βρίσκεσαι? Είσαι κάπου σε κάποιο χώρο που δεν έχει καλό σήμα?
2: Μπορεί.
0: Όχι, εγώ μια χαρά την ακούω. Και εγώ την ακούω μια χαρά.
1: Okay,
0: να σου πω, Μαριάννα μου, θέλω να σου θυμίσω για να σου φύγουν και τα νευράκια ότι το παιχνίδι κατά βάση είναι παιχνίδι γνώσεων. Μην κοιτάς τώρα εμείς που το έχουμε κάνει έτσι και σας βοηθάμε λίγο παραπάνω. Τι λίγο, πολύ παραπάνω. Αλλά ο στόχος πλέον δεν είναι. Έχει, νομίζω ότι για κάποιους από εσάς ο στόχος έχει γίνει απλά και μόνο να
1: ακούτε όλη μέρα
0: Κις και τις απαντήσεις.
1: Αν είσαι προσεκτική, θα βρεις τις απαντήσεις.
0: Θα βρεις τις απαντήσεις. Δεν είναι πολύ δύσκολες. Μεθοδικότητα θέλει.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πίστεψε στον εαυτό σου, πίστεψε ότι θα είσαι 13η νικήτρια και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι.
0: Προφανώς, να μην σε ρωτήσω αν άκουσες εχθές Kiss, είχες νεύρα, δεν άκουσες τίποτα από τις απαντήσεις που δώσανε.
2: Άσε με, τίποτα.
0: Λοιπόν, ναι, άκουσε με λίγο τώρα, συγκεντρώσου, γιατί το σήμα σου μάλλον δεν είναι όντως πολύ καλό και θα χάσουμε χρόνο. Μπορείς να πας
1: φοράς Bluetooth ή κάτι τέτοιο?
2: Όχι, είμαι εντάξει, τώρα δεν με ακούτε. Κουνιέμαι λίγο.
0: Ωραία,
2: γιατί έχω υπερένταση.
1: Μην κουνιέσαι, να μείνει σε ένα
0: πολύ,
1: σημείο αν μπορεί.
0: Αν χαθεί το σήμα, δεν θα ακούς τι ρωτάμε και δεν θα απαντάς κιόλας. Εντάξει. Ωραία. Να δώσουμε χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαριάννα μου, ποια είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου με υπολογιστή 3D animation από την εταιρεία Pixar το 1995? Πόσα εκατοστά είναι τα 2,5 μέτρα?
2: 25.
0: Από ποια χώρα ξεκίνησε η τέχνη του θεάτρου κατά την αρχαιότητα με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες?
2: Από την Ελλάδα.
0: Μια γωνία που είναι μεγαλύτερη από 90 μοίρες αλλά μικρότερη από 180 μοίρες ονομάζεται?
2: Αμβλία.
0: Σε ποιο νησί εξορίστηκε και πέθανε ο Μέγας Ναπολέων?
2: Αγία Ελένη.
0: Ποια Ελληνίδα ηρωίδα του 1821 έγινε η πρώτη γυναίκα με το βαθμό του υποναβάρχου?
2: Η Μπουμπουλίνα.
0: Τι μέρος του λόγου είναι το ξαφνικά? Ποιο είναι το όνομα του, τεμπέλη παχύσαρκου πορτοκαλί γάτου που λατρεύει τα λαζάνια και μισεί τις Δευτέρες? Ποιο μυθικό πλάσμα είχε σώμα λιονταριού, φτερά ετού, κεφάλι γυναίκας και έβαζε ενίγματα στους περαστικούς της Θήβας?
2: Η Σφιγγά.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: άκου τώρα τι
0: ξεκινήσαμε
1: έπαιξε.
0: Λίγο με την πρώτη, αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά πήρες φόρα μετά, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν έβρισκες τα πρώτα, τώρα θα το συζητάγαμε.
0: Θα πανηγυρίζαμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι απαντήσεις έδωσες.
1: Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου υπολογιστή είναι το Toy Story, ρε εσύ. Είναι το πρώτο 3D καρτούν. Τα 2,5 μέτρα δεν είναι 25 εκατοστά, αλλά αγαπώ που έχεις αυτή τη σχέση με το,
0: με το μέτρο σου.
1: Με το μέτρο είναι 250 εκατοστά, 100 εκατοστά το μέτρο. Επίσης, το ξαφνικά είναι το επίρρημα.
0: Τι μας είπε?
2: Επίρρημα.
0: Α, είπε άλλη.
2: Δεν είπε άλλη.
0: Είπε άλλη.
1: Να σου πω, ποιος σου είπε την Αγία Ελένη, να του φιλήσω τα χέρια,
0: ναι,
1: σε παρακαλώ.
0: Ποιος ήτανε, να μας πει καλημέρα τώρα.
2: Η Γλυκούλα, η συνάδελφος.
0: Την αγαπώ, την αγαπώ.
1: Καλημέρα, συνάδελφε.
0: Καλημέρα, θα τα μοιραζόσασταν άμα τα παίρνατε.
2: Όχι, όχι. Ναι, όλα θα τα μοιραζόμαστε.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα που έπαιξες εσύ και δεν μπορείς δυστυχώς να ξαναπαίξεις, πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή συνάδελφος και να βοηθάς εσύ την επόμενη για να τα πάρετε μισά-μισά. Και δεν μπορείς δυστυχώς να ξαναπαίξεις, πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή συνάδελφος και να βοηθάς εσύ την επόμενη για να τα πάρετε μισά-μισά.

0: Armani, You Will Never Know, εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτή τη φανταστική Παρασκευούλα 12 Ιουνίου.
1: 12 Ιουνίου, 12 χιλιάρικα δώσαμε, το 13ο δεν τα καταφέραμε. Πάντως και εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαριάννας και με παίρνανε χθες τηλέφωνο και δεν μπορούσα για λόγους τώρα εκεί πέρα, έτρεχε με το παιδί της να σηκώσει το τηλέφωνο. Είχα τις 12 απαντήσεις και με παίρνουν την επόμενη. Ρε φίλε, όχι.
0: Εσύ, αυτό είναι το κακό κάρμα, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Όχι. Και εγώ νεύρα θα είχα, σαν τη Μαριάννα.
0: Λοιπόν, να φτιάξουμε λιγάκι τα νευράκια μας, γιατί θα μιλήσουμε, παιδιά, για τον κοινωνικό τουρισμό για φέτος, το 2026. Παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία 30.000 πολίτες, παιδιά. Αυτοί που έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού αποκτούν μια ακόμη ευκαιρία να εξασφαλίσουν βάουτσερ διακοπών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΔΥΠΑ προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος με αποτέλεσμα να δώσουν επιπλέον 30.000 επιταγές.
1: Άντε καλέ, ανατροπή.
0: Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, καθώς η επιλογή θα γίνει από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, μόνο 30.000 μείναν εκτός.
0: Ναι, μόνο 30.000.
1: Όλοι οι άλλοι το πήραν, ναι.
0: Δεν θα το πάρουν όλοι, ρε εσύ, αλλά θα γίνει μέσω των κριτηρίων για 30.000 άτομα επιπλέον.
1: Αυτό λέω, 30.000 είναι πολύ.
0: Σου λέει, μπορεί να δήλωσε 1.000.000 και να πήραν τους 500.
1: Σε δίνουμε άλλα 30.
0: Δίνουμε άλλα 30.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς που κάνατε αίτηση.
0: Απλά να τσεκάρετε τα μεϊλάκια σας.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τη Γιάννο Φέρο, πάμε να ακούσουμε Περντόνο εδώ στον αέρα του 92,9. Περντόνο.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική 92,9, Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου, και πάμε λίγο να ζουζουνίσουμε.
1: Κις κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Τώρα θα πούμε λόγια μεγάλων σοφών.
2: Μάλιστα.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Αργύρι μου, όχι, αυτό μου δίνει ελπίδα. Αν πιστεύει η Τζένιφερ Λόπεζ που έχει κάνει. Περίμενε. Τώρα χωρίς πλάκα. Η Τζένιφερ Λόπεζ που έχει κάνει μια ζωή που κάποτε ήταν στα top, θα είχε φαντάζομαι όποιον ήθελε, έκανε ζωάρα. Αν η Τζένιφερ Λόπεζ πιστεύει ότι ο μεγάλος έρωτας δεν έχει έρθει ακόμη, ναι, υπάρχει ελπίδα για όλους μας και για εμάς τους απλούς ανθρώπους δηλαδή.
0: Καλεσμένη λοιπόν σε μια εκπομπή που λέει η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Στο Τζίμι Κίμελ πήγε, όχι σε μια απλή εκπομπή.
0: Είπε ότι είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου βρίσκεται στο μέλλον. Ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια ότι περίπου 15 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζύγιου της με τον Ben Affleck, που τελικά κράτησε λιγότερο από όσο παντρεμένη, έτσι. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη πρωτότυπο στο Jimmy Kimmel, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ελεύθερη, για να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αργύρι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου? Δηλαδή,
0: εγώ.
2: Υπάρχει, ας πούμε, πιστεύεις ότι θα έρθει κάτι καλύτερο από αυτά που έχει ζήσει?
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Ωραία, θες να μιλήσουμε για μένα?
0: Όχι, θα ήθελα να μιλήσουμε για την Τζένιφερ Λόπεζ και να πω ότι βαρέθηκα με τα κομμενικά της Τζένιφερ Λόπεζ, αλήθεια.
2: Ρες, τι να σου πω κάτι.
0: Κουράστηκα.
2: Αν ήσουν και εσύ.
0: Δηλαδή, μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ.
2: Ρες, ναι, αλλά φαντάζομαι έχει ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και μετά. Φαντάζομαι που έχει.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: είμαστε
2: νομίζω...
0: πρωί, δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Να σου πω ότι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι τον έχω ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και ότι δεν θα έρθει κάτι καλύτερο. Και αυτό νομίζω ότι με καταστρέφει, γιατί είμαι ένας βαθιά ρομαντικός άνθρωπος.
0: Όχι, εγώ ελπίζω στο μέλλον.
2: Γεννήθηκα πιστεύοντας ότι θα βρω το άλλο μισό.
0: Εγώ ταυτίζομαι με την Τζένιφερ.
2: Πιστεύεις ότι είναι στο μέλλον?
0: Ότι πιστεύω πάντα το μέλλον είναι ανοιχτό και υπάρχει κάπου εκεί πέρα πάντα κάτι να περιμένεις.
2: Τι
0: το πιστεύω. Ασχέτως αν δεν θα έρθει. Αλλά οφείλουμε να περιμένουμε κάτι. Αλλά και η Τζένιφερ πια, ας ξεκουραστεί λίγο. Λίγο.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο

0: Plus Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα παιδιά και έφτασε η Παρασκευή. Έλα και έφτασε 12 Ιουνίου. Τίποτα, δύο ανάσες μήνα. Θα τον φάμε και τον Ιούνιο, μπήκε ο Ιούλιος μέσα. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 4 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε κατευθείαν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και έχω να σας κάνω ένα πολύ κομβικό ερώτημα. Σήμερα μπορεί άραγε κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σα απαντώ, ναι. Ναι λοιπόν, και αυτό γίνεται μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber για να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, σαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όλο το ζουμί σήμερα δεν είναι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 30-31 βαθμούς Κελσίου. Είναι ότι έχουν δώσει από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για μπόρες και καταιγίδες. Ο Θεός δεν μας φυλάει, ειδικά εμείς που έχουμε ξεκινήσει παραστάσεις σε εξωτερικούς χώρους και όσοι έχουμε
1: συναυλίες. Να πάμε να δούμε και συναυλίες.
0: Οι καημένοι ξεκινήσανε χθες και μαζεύαν τις καρέκλες. 400 καρέκλες μαζεύανε, συν τους εξοπλισμούς, συν τα φώτα, συν όλα αυτά. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνει τίποτα φοβερό. Αυτό να έχετε το νου σας, ότι 12 με 7 υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση για την Αττική τουλάχιστον. Έχουν πει ότι αυτές οι ώρες είναι επικίνδυνες, ότι μπορεί να βρέξει. Κατά τα άλλα, ζέστη λαλάκα.
1: Λοιπόν, παιδιά, και φυσός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το λίγο μετά το Αιγάλεο μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση, και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης είναι ένα μικρό χάλι. Η Κηφισίας, όλη της η άνοδος, από κάτω μέχρι πάνω είναι πίχτρα.
0: Το πάνω είναι Κηφισιά.
1: Ναι, η κάθοδος την παλεύει όμως, είναι σε καλύτερο επίπεδο. Στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά μου, έχουμε αρκετή κινησούλα. Με την Πειραιώς, εκεί πέρα στο ύψος του.
0: Της Ομόνιας.
1: Πυρίως που έχει, στην Ομόνια εκεί έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Νόμιζα.
1: Ωραία.
0: Νόμιζα τι τράπεζα.
1: Εντάξει, έλα. Σαλτα Βίντσι, Περσί, Εμπρεσί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ, Αργύρι μου, και αυτό ξέρει τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει?
0: Ότι όλοι οι φίλοι μα.
1: Καλέ, σε μένα θα πει για το Μουντιάλ που κάναμε γενική δοκιμή την Πέμπτη.
0: Μα εκεί ήμουνα που άκουγα τον άλλον, μίλαγε, έβγαζε τόσο ψυχά του ηθοποιό
1: πάνω. Στην Παύση, στην
0: Παύση. Και στην Παύση
1: ακούγεται ένα από πίσω. Ο παραγωγό μα εδώ μεταξύ. Που τι, εκεί ήσουνα.
0: Δεν θυμάμαι τι είπε, αλλά ακούστηκε, έλα ρε,
1: το έβαλε. Δεν με είχε γυρωτέρα, Παναγία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει με το Μουντιάλ. Έχει γίνει μια έρευνα στην Ισπανία,
1: ναι,
0: που σου λέει ότι ρωτήθηκαν αρκετοί άντρες τι θα κάνανε αν το πρώτο ραντεβού έπεφτε τη μέρα που έπαιζε αγώνας Μουντιάλ.
1: Θα το ακυρώναν, θα μου πεις τώρα.
0: Το 40% Αργύρι θα το ακύρωνε το πρώτο ραντεβού, αν έχει το Θεό σου δηλαδή. Πραγματικά πήγαινε δε στο story play. Καταλαβαίνω και εγώ θα δω, ρε παιδί μου, και εγώ παίζω και FIFA. Δηλαδή, ποιο άλλο μπορεί να μιλήσει, έχω τα καλά.
1: Κάτσε εμένα ραντεβού και θα το θυσιάσω για το FIFA.
0: Αγάπη μου, πρώτον. Και δεύτερον, αν ο άλλος μου ακύρωνε το ραντεβού γιατί είχε να δει FIFA, ξέρεις, θα του έλεγα.
1: Δεν θα με ξανάβλεπε ποτέ.
0: Ποτέ. FIFA είπα, Μουντιάλ.
1: Να σου πω, αν δεν σου έλεγε ότι. Αν σου έλεγε και καλά ότι κάτι τούτη είχε για να μην σου πει ότι, ότι θα σε ακυρώσει
0: θα
1: για το Μουντιάλ.
0: Θα το καταλάβαινα εγώ, καλέ. Εγώ είμαι FBI πράκτορας. Επίσης, να σου πω ότι μετά υπήρχαν και. Συνεχιστήκανε, ρε παιδί μου. Βασικά, το 60% θα το ενέβαλε, όχι το 40%. Βλακίες σου είπα. Το 40 είναι αυτό που θα πήγαινε. Αλλά αυτό το υπόλοιπο, ας πούμε, τι θα έκανε, θα πήγαινε στο ραντεβού και θα είχε το ένα μάτι στο κινητό και το άλλο μάτι στο ραντεβού.
1: Καλύτερα να μην πήγαινε δηλαδή.
0: Ναι, έχω δει πάρα πολλούς άντρες που το κάνουν αυτό. Και θέλω να σου πω ότι είναι και φίλοι σου κάποιοι από αυτούς.
1: Αχ, μωρέ ζωή, έχω μια ιστορία να σου πω, αλλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα.
0: Γιατί δεν μπορείς
1: δεν
0: να πεις την παράσταση.
1: Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα.
0: Τι μου το λες,
1: έλατε,
0: τότε.
1: Έλατε.
0: Για να μου το πεις μετά τώρα που θα κλείσουμε τα μικρόφωνα.
1: Φούντωσα εγώ τώρα.
0: Εσείς, παιδιά, αν έπαιζε το Μουντιάλ και ήσασταν στο πρώτο ραντεβού και ο άλλος έβλεπε Μουντιάλ, σας το ακύρωνε. Τι θα κάνατε? 6942-929-929 το Viber της εκπομπής.
1: Έλα, ρε, παιδιά, σοβαρευτείτε, θα ακυρώνατε. Στείλτε μας, σας παρακαλώ, δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακροατές μας τα κυρώνανε.
0: Εγώ είμαι ο άνθρωπος που άμα ενδιαφέρομαι ερωτικά και μπάνιο να κάνω, άμα μου στείλει μήνυμα θα απαντήσω μέσα από την μπανιέρα.
1: Εγώ
0: να βραγεί το κινητό. Όταν μου λέει όλος όρις σήμερα έτρεχα, δεν πρόλαβα, είμαι σε φάση εντάξει, έλα, δεν πρόλαβες. Άσε μας.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Άσε μας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

0: Μ' αρέσετε πολύ, γιατί στα μηνύματα που στέλνετε στο Viber, εδώ στο Kiss 92,9, σε σχέση με το θέμα μας με το πρώτο ραντεβού όταν έχει Μουντιάλ, είστε απόλυτες.
1: Είστε απόλυτοι και σας λατρεύω γι' αυτό.
0: Και μπράβο σας. Και βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ και η λύση που προτείνανε, θα πηγαίναμε μαζί.
1: Ναι, το ακούω αυτό. Το ακούω.
0: Θα βαριόμουν πάρα πολύ, αλλά θα σεβόμουν τουλάχιστον.
1: Και εγώ θα το σεβόμουν ότι με έχει καλέσει και μια χαρά. Εγώ θα το βλέπα και μη σου πω ότι θα ήμουν και πιο πορωμένη από το
0: Μουντιάλ. Να σου πω και κάτι. Και ακριβή έξοδο είναι. Ακριβό είναι το εισιτήριο για το Μουντιάλ.
1: Καλά.
0: Οπότε αν με κέρναγε κιόλα.
1: Καλά, στην τηλεόραση το βλέπουν όλοι. Οπότε θα έπαιζε και κατάσταση. Δηλαδή. Καταλαβες. Τέλος πάντων.
0: Στο πρώτο ραντεβού είσαι από αυτές.
1: Τώρα πρέπει να το πω στον αέρα της εκπομπής, αυτό πόσο πια να ξεφτυλιστώ, δηλαδή, για το Θεό.
0: Έχεις ακόμα.
1: Με έχω ακόμα, γι' αυτό λέω να κρατήσω κάτι για του χρόνου, ρε Αργύρη.
0: Μην κάνεις spoiler, δεν έχουμε πει αν θα είμαστε του χρόνου εδώ ακόμα επίσημα.
1: Θα δούμε, ρε παιδί μου, αν είμαστε τώρα. Θεό φυλάξει.
0: Άμα τα λες όλα φορά παρτίδα, δεν θα έχουμε τι να πούμε.
1: Πάμε να πούμε για τον The Weeknd και όχι αν εγώ κάνω στο πρώτο ραντεβού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Kiss World Concerts 2026 είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει στο site του Kiss για να πάτε να απολαύσετε το The Weeknd. Τώρα. Όσον ούπο,
1: παιδιά μου, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις τον επικό κορυφαίο pop star The Weeknd στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε, γιατί ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, λέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή, παρακαλώ, για 2 άτομα. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό φυσικά και εννοείται τα εισιτήρια της συναυλίας για 2 άτομα.
1: Μπαίνετε στο site του kiss929.gr και δηλώνετε τώρα συμμετοχή.
0: Όπου έλεγα πριν ότι ο The Weeknd φέτος ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος pop star.
1: Οπότε
0: παρακαλώ.
1: Φανταστείτε πόσο θα είχαν τα εισιτήρια αν τα πληρώνατε.
0: Φαντάσου,
1: Και τα εισιτήρια για Λισαβόνα είναι πολύ ακριβά, να ξέρεις. Τέλος πάντων, Giuseppe Ferreri, non discordarmi, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Δηλαδή για όνομα του Θεού, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του 90's.
1: Τα παράπονά σας στη διοίκηση, κύριε Γέλου.
0: Η διοίκηση είναι στη... που έχει πάει, κάπου έχει πάει.
1: Πάρε υπεραστικό τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάς για διοίκηση, άκου να δεις τι έχουν πάθει τώρα οι εταιρείες που απολύσανε κόσμο εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι διώχνουν κόσμο και παίρνουν τα bots και κάνουν όλες τις δουλειές.
1: Καλέ, του AI τα 9 μέρα γίνονται.
0: Λοιπόν, δεν θα σου θυμίσω που λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα του Kiss ότι για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους με τις κλήσεις, ότι έχουν βγει όλες λάθος, κάνουν ένσταση και στις 15.000 κλήσεις έχουν εγκριθεί μόνο οι 400. Πάμε τώρα στις εταιρείες που διαπιστώνουν ότι η απόλυση ανθρώπινου προσωπικού και η αντικατάστασή του με αλγόριθμους έχει προβλέψιμη παρενέργεια και αυτή είναι.
1: Να γίνονται όλα κουλουβάχατα.
0: Ακριβώς. Τι κάνουν λοιπόν, αφού μείωσαν το προσωπικό για να αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη, πολλές εταιρείες συνειδητοποιούν ότι η τεχνολογία μπορεί να καλύψει μόνο το 60% της εργασίας. Και γι' αυτό ξαναπροσλαμβάνουν το προσωπικό που απόλυσαν.
1: Είναι όλο ένα ανέκδοτο, έτσι.
0: Είναι όλο ανέκδοτο.
1: Το
0: 55% των στελεχών που αντικατέστησαν υπαλλήλους με τεχνητή νοημοσύνη θα το μετανιώσουν εντός 18 μηνών, σου λέει. Επομένως, σε πληρώνει.
1: Μπίζνα.
0: Πας σε μια μεγάλη εταιρεία, προσλαμβάνεσαι. Σε απολύνουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Παίρνεις την αποζημίωση. Και μετά σε 18 μήνες έχεις φάει την αποζημίωση. Και σε ξαναπροσλαμβάνουν με μεγαλύτερο μισθό για να πουλήσεις και μούρι.
1: Αχ, η ζωή μου αυτή είναι περίπου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ζωή.
1: Ναι, εντάξει, με διώξαν για το AI, φύγα μόνη μου γιατί ήθελα να ανοίξω τα φτερά.
0: Ναι,
1: μου.
0: Αλλά θα γυρίσεις με τους όρους σου.
1: Με τους όρους μου!
0: Εσύ, είσαι μπροστά.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πάρα πολύ λίγο με τις αστρολογικές προβλέψεις.
0: Α, να δω τι λένε τα ζώδια μου σήμερα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
9: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
14: Πόσο?
15: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου και να σας πω ότι όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα εμείς, υποδεχτήκαμε τη 12η νικήτρια των 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Την Κωνσταντίνα
0: που ήρθε εδώ, παρέλαβε το δώρο της και ήταν χαρούμενη και τι ωραία. Πάμε να μάθουμε τώρα κάτι.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν παιδιά, ξέρατε ότι ο σοκαριστικός ή καθόλου γευστικός λόγος για τον οποίο ευρεύθηκαν τα cornflakes, τον ξέρατε ποιο λόγο είναι, για ποιο λόγο φτιάχτηκαν?
1: Εγώ το ήξερα, αλλά δεν θέλω να στο προδώσω.
0: Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι τα διάσημα δημητριακά δεν σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ενέργεια ή γεύση. Ο άνθρωπος πίσω από την εφεύρεση ήταν ο Dr. John Harvey Kellogg.
1: Ήταν, από εκεί και τα Kellogg's.
0: Βεβαίως, ήταν διαπρεπής Αμερικανός γιατρός, εφευρέτης και φανατικός υποστηρικτής της Εκκλησίας των Αδβεντιστών της 7ης ημέρας, ο οποίος διεύθυνε ένα διάσημο σανατόριο στο Battle Creek του Μίτσιγκαν. Ο Dr. Kellogg λοιπόν είχε μια βαθιά αιμονή. Θεωρούσε ότι το σεξ ήταν η ρίζα όλων των κακών για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας από πνευματική κατάπτωση μέχρι σωματικές ασθένειες. Τι τον βάρεσε κι αυτόν?
1: Πραγματικά.
0: Δεν τον Kellogg τι έπαθε? Σύμφωνα λοιπόν με τις θεωρίες του Kellogg, οι πλούσιες πικάντικες και γευστικές τροφές διήγηραν το νευρικό σύστημα και άναβαν τα πάθη των νέων, οδηγώντας τους στην αμαρτία και τη σαρκική επιθυμία.
1: Γι' αυτό εμείς είμαστε έτσι ζουζουνιάριδες, γιατί τρώμε πολύ καυτερά.
0: Πίστευε, λέει, ακράδαντα ότι μια εντελώς άγευστη, απλή και γεμάτη φυτικές ίνες διατροφή θα μπορούσε να καταστήλει τη λίμπητο και να ηρεμήσει τα αναπαραγωγικά ένστικτα.
1: Καταρχάς, αυτό που περιγράφει εδώ πέρα είναι αυτό που σε στέλνει τουαλέτα, όχι...
0: Έτσι, κατά το 1894, μαζί με τον αδελφό του, Will Kell Kellogg, άρχισαν να πειραματίζονται με το βρασμένο σιρτάρι και το καλαμπόκι. Μετά από μερικά λάθη στη διαδικασία παραγωγής, κατέληξαν στη δημιουργία των γνωστών ξηρών υφάδων. Ο αδελφός του Will είδε σε αυτές μια τεράστια εμπορική ευκαιρία, είδε σε τη δική του εταιρεία και μετέπειτα παγκόσμια αυτοκρατορία Kellogg.
1: Θέλετε να σας
0: ξαναπάρω ποτέ?
1: Η διαφήμιση γι' αυτό. Θέλετε να σας μπαραθεί για πάντα η επιθυμία? Αγοράστε τα κορμπλέξ.
0: Καλή αλήθεια τώρα.
1: Μάζεψε τα σάλια.
0: Ποιας εκκλησίας ήταν αυτός? Τι ήταν
1: αυτός? Της από 7ης Fifth Avenue.

0: Hey.
1: Καλώ τι. Τι έγινε, πε μα.
0: Ποιο μπήκε.
1: Τίποτα, όλα καλά. Έφυγε η νικήτρια. Όχι, είναι εδώ ακόμα. Πολύ ωραία.
0: Έχουμε την ανταπόκριση.
1: Βγάλετε τη κάτι έξω να φάει η γυναίκα.
0: Έχουμε εδώ φαΐ και δεν μα το έχει δώσει κανένα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή, είναι εδώ.
0: Να το βρούνε, βρέτο. Να σου πω, Ελβίρα, κάθε πρωί που θα άρχισε να μου φέρει πρωινό, εντάξει.
2: Έχει τον Αργύρι που μαγειρεύει τα έλεγχα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχει να μαγειρέψει από το 1821. Μόνο για βίντεο μου μαγειρεύει.
1: Συγγνώμη που δουλεύω κιόλα. Ηθοποιό είμαι, ναι.
0: Τελείωνε, πε τα ζώα.
1: Παρασκευούλα σήμερα ξεκινά πιο επικοινωνιακά. Όμω, όσο περνούν οι ώρε, αυξάνεται η ένταση. Το βλέπω πάνω σου. Έχει ένταση σήμερα.
0: Έχω πολύ ένταση.
1: Και ανυπομονησία. Επίση το βλέπω πάνω σου. Πάμε να δούμε αναλυτικά.
0: Δείτε τα αναλυτικά γιατί σήμερα τα ζώδια, σα κάνω το σταυρό μου, πέφτουν μέσα. Είναι από τι μέρε που πέφτουν μέσα τα ζώδια.
1: Να το δούμε. Κρυό, α πούμε. Στα αισθηματικά η ημέρα έχει έντονο συνέστημα αλλά και πάθο.
0: Καλά θα περάσουν τα κρυαράκια. Ταύρε μου, η Σελήνη στο ζώδιο σου σε βάζει σήμερα στο επίκεντρο των εξελίξεων και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρει τον έλεγχο καταστάσεων που τι προηγούμενε ημέρε σε είχαν κουράσει ψυχολογικά.
1: Ακούω. Δίδυμάκια συνάδελφοι, αν είστε ελεύθεροι, καλή ώρα. Μία επαφή από το παρελθόν ίσω επανεμφανιστεί και σε βάλει σε σκέψει. Το βράδυ σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά, γι' αυτό μην κρατήσει μέσα σου όσα σε πιέζουν.
0: Βγάλτα κι εσύ. Καρκίνε μου, η Παρασκευή λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για σένα, καθώ σου φέρνει ευκαιρίε για επικοινωνία. Έπαθες και ουσιαστικές συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα γύρω σου.
1: Βεβαίως. Λιονταράκια μου, καλά. Η σημερινή Παρασκευή σας φέρνει αντιμέτωπους με υποχρεώσεις και ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα. Όμως έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε μέσα στις κινήσεις σας.
0: Παρθένε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια είδηση που θα σε βάλει στη διαδικασία νέων αποφάσεων.
1: Φίλε Ζυγέ και οροσκόπη μου, μια γνωριμία προκαλεί έντονη έλξη και αρκετές σκέψεις γύρω από τις προθέσεις του άλλου προσώπου.
0: Σκορπιέ μου, στα συναισθηματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για σένα και μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα, το ξότι η Παρασκευή σε βάζει σε πιο απαιτητικούς ρυθμούς, όμως έχεις την ευκαιρία να τακτοποιήσεις σημαντικές υποθέσεις που είχαν μείνει πίσω.
0: Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα έχει θετική ενέργεια για σένα και σου δίνει τη δυνατότητα να εκφρασείς πιο άνετα και να απολαύσεις στιγμές και να δεις πιο αισιόδοξα τις εξελίξεις γύρω σου.
1: Λοιπόν, ζωή, συγκεντρώσου, φίλε υδροχώ, άκου επίσης, μια επικοινωνία από το παρελθόν μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Το βράδυ αυξάνει την νευρικότητα και δεν βοηθά υπερβολές ή συναισθηματικές συγκρούσεις. Τελικά, να σου πω κάτι, ο Δίδυμος και ο Υδρόχος. Εγώ είμαι από το παρελθόν που έρχομαι.
0: Είμαστε αδερφές ψυχές.
1: Θα έρθω στον ύπνο σου να σε.
0: Ψαράκια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη συνάντηση ή μια πρόταση που θα σε ενθουσιάσει.
1: Κοινώς και σήμερα τα ζώδια.
0: Πίστεψε με, είναι από τις μέρες που ό,τι λέει είναι μέσα.
1: Άρα,
0: όλα τα έχω.
1: Εγώ δηλαδή σήμερα, αν είμαι ελεύθερο, μια επαφή από το παρελθόν ίσως επανεφανιστεί.
0: Ο παλιός κολλητός.
3: Wiki's Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τελειώσαμε, Παναγία μου! Εδώ στον αέρα.
1: Τέτοια χαρά που τελείωσε άνθρωπος, δεν την έχω ξανακούσει.
0: Παιδιά, ήταν εβδομάδα γενικών δοκιμών και πρεμιέρας. Έχω γονατίσει, αλήθεια είναι. Περιμένω αύριο το πρωί να κοιμηθεί το κορμάκι μου λίγο.
1: Αύριο το πρωί, τώρα που θα γυρίζουμε στο σπίτι, Μαρούση Κυψέλη, εσύ κοιμάσαι ένα γεμάτο μισάωράκι με στα μάξι.
0: Το πρωί με πληγώνει, το πρωινό ξύπνημα. Που μη φανταστεί, αύριο αντί για 6 παρατέταρτο, α πούμε, πιστεύω ότι 7.30 ώρα θα ανοίξει το μάτι και αυτό θα είναι το αργά για μένα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ήρθε η Παρασκευή. Τελείωσε η Παρασκευή. Βασικά τελείωσε για μας. Εσείς τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο? Να το χαρείτε, να περάσετε ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Τώρα θα έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, αλλά και.
0: Το Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελίν. Που θα δώσει κι άλλο ένα ο Αλέξανδρος το απόγευμα.
1: Μια χαρά.
0: Με την Ελένη. Κάπως θα γίνει αυτό τώρα, αλλά θα δοθεί. Εμείς τι άλλο να πούμε?
1: Τίποτα. Εμείς να πούμε να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μη σας πρίζει βροχή τώρα. Μια χαρά θα είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι υπερβολές των βαρομετρικών σου.
0: Το εύχομαι. Δεν το έχω πει εγώ. Τώρα τα βαρομετρικά το έχουν πει.
1: Τέλος πάντων.
0: Θέλω τη Δευτέρα να είστε εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κανονίστε την πορεία σας. Δευτέρα πρωί, 7 η ώρα, done. Μην διανοηθείτε και δεν είστε εδώ. Ξυπνήσω εγώ το πρωί τη Δευτέρα να έρθω εδώ και δεν
1: θα είστε εδώ. Και να μην είστε εσείς, θα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Πάρα θα
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σας πω, πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι είμαστε. Γιατί είμαστε πραγματικά. Πραγματικά. Είμαστε επόμενος Αριστοφάνης, νομίζω. Μετά τον Αριστοφάνη, εμείς γέλιο μετά.
0: Είμαι παρόν. Μην τα λες αυτά τα πράγματα μπροστά μου, ρε παιδάκι μου. Είναι ντροπή.
1: Όχι, είχα ένα ξάδερφο, τον Αριστοφάνη, ο οποίος έκανε stand-up comedy.
0: Που λέγε καρπούς για το λιγότερο.
1: Καρπούς για το σίγουρα που λέγε. Πάμε να γελάσουμε και τα λέμε τη Δευτέρα 7 η ώρα εδώ στον 92,9 Kiss.
0: Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές, ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα.
1: Τι σκονάκια έχουμε
0: τις
1: κάνει.
0: Τις πιο ευρηματικές πατέντες σκονακίου. Περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανε σκονάκι στο σχολείο.
3: Μέσα στο βρακί μου.
1: Είσαι η θεά του σύμπαντος.
0: Να σου πω, Γεωργία, έπιανε.
3: Εννοείται.
0: Και περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έτσι δηλαδή.
3: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μείναμε στο πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, ναι. Το να κάνεις το σκονάκι είναι το ένα βήμα. Το άλλο είναι να τα μάθεις κιόλας.
3: Ναι.
0: Τώρα θα πούμε λόγια μεγάλων σοφών.
1: Μάλιστα.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: ο μεγαλύτερος ερωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία. Μιλάνε όλοι, μιλάει και η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Αργύρι μου, όχι, αυτό μου δίνει ελπίδα. Αν πιστεύει η Τζένιφερ Λόπεζ ότι ο μεγάλος έρωτας δεν έχει έρθει ακόμη, υπάρχει ελπίδα για όλους μας και για εμάς τους απλούς ανθρώπους δηλαδή. Να σου πω ότι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι τον έχω ζήσει το μεγαλύτερο έρωτα και ότι δεν θα έρθει κάτι καλύτερο και αυτό νομίζω ότι με καταστρέφει γιατί είμαι ένας βαθιά ρομαντικός άνθρωπος.
0: Όχι, πιστεύω πάντα το μέλλον είναι ανοιχτό και υπάρχει κάπου εκεί πέρα κάτι να περιμένει. Αλλά οφείλουμε να περιμένουμε κάτι. Αλλά και η Τζένιφερ πια ας ξεκουραστεί λίγο. Λίγο.
1: Σε μια περιοχή εκεί στη Σαρδινία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τις ομπρέλες. Σου λέει: επιτρέπεται η χρήση ομπρέλας σε ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 65. Λες και όλες οι υπόλοιπες ηλικίες με τον ήλιο, ας πούμε, δεν μπορούν να πάθουν όλα τα κακά του ηλίου.
0: Έλαντε.
1: Έλαντε. Αυτό όμως γιατί γίνεται? Γιατί σου λέει: έρχεστε με τις ομπρέλες σας και έχουμε και υπερπληθυσμό εκεί πέρα στην παραλία. Χαλάτε το φυσικό τοπίο.
0: Είσαι μανούλα ή πατέρας και πας στο παιδί σου για μπάνιο στη θάλασσα και είσαι άνω των 10 και κάτω των 65. Το παιδί πώς θα κάτσει κάτω από την ομπρέλα χωρίς τον παπά? Πώς θα πάρεις ομπρέλα χωρίς τον παπά?
1: Θα πάρεις μία ομπρέλα, θα τη στήσεις για το παιδί και αν ακουμπήσεις εδώ και ένα χιλιόμετρο κάτω από τη σκιά θα φας πρόστιμο.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαριάννα μου, ποια είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου με υπολογιστή 3D animation από την εταιρεία Pixar το 1995? Πόσα εκατοστά είναι τα 2,5 μέτρα?
3: 25.
0: Από ποια χώρα ξεκίνησε η τέχνη του θεάτρου κατά την αρχαιότητα με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες?
3: Από την Ελλάδα.
0: Σε ποιο νησί εξορίστηκε και πέθανε ο Μέγας Ναπολέον?
3: Αγία Ελένη.
0: Ποιο μυθικό πλάσμα είχε σώμα λιονταριού, φτερά, αιτού, κεφάλι γυναίκας και έβαζε ενίγματα στους περαστικούς Στίβας?
3: Η Σφιγγά.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: άκου τώρα τι
0: ξεκινήσαμε έπαιξε. Λίγο με την πρώτη, αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά

0: Κοίταζε φορά μετά.
1: Η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία που φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου υπολογιστή είναι το Toy Story, ρε εσύ. Τα 2,5 μέτρα δεν είναι 25 εκατοστά, αλλά αγαπώ που έχεις αυτή τη σχέση με το.
0: Με το μέτρο σου.
1: Με το μέτρο σου είναι 250 εκατοστά. 100 εκατοστά το μέτρο. Να σου πω, ποιο σου είπε την Αγία Ελένη να του φιλήσω τα χέρια, σε παρακαλώ.
0: Ποιο ήταν, να μα πει καλημέρα τώρα.
2: Η Γλυκούλα, η συνάδελφο.
0: Την αγαπώ, την αγαπώ.
1: Καλημέρα, συνάδελφε.
0: Καλημέρα. Θα τα μοιραζόσασταν άμα τα παίρνατε.
2: Ναι, όλα θα τα μοιραζόμασταν.
0: Μία γυναίκα από το Τέξας συνελήφθη αφού μετέτρεψε μια διαμάχη στη γειτονιά σε live stream εκπομπή με πληρωμή. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, η 28χρονη Μπριάννα Λόπεζ συνελήφθη αφού φέρεται να μετέδωσε ζωντανά μια διαμάχη μεταξύ γειτόνων και να χρέωσε τους θεατές για πρόσβαση premium στο δράμα. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι πούλησε μπλουζάκια, έφτιαξε κούπες καφέ, κάρτες VIP συνδρομητών. Δηλαδή και αυτή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Λόπεζ φέρεται να εισήγαγε χορηγούμενα τμήματα και προσπάθησε να πάρει συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες.
1: Αυτή είναι η καλή content creator.
0: Ναι, αλλά στο Κασίδι το κεφάλι το έκανε. Δεν το έκανε πάνω της.
1: Τη δημοσιογραφία έκανε, σου λέει.
0: Η δημοσιογραφία έκανε. Του ξεφτύλισε του ανθρώπου.
1: Του ξεφτύλισε και έβγαλε και λεφτά από αυτό. Είναι φανταστική ιδέα.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για 7η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε τελικό Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο τροπαιό της απέναντι στη Φερεντσβάρος. Δεύτερη ημέρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Μονακό, ο Ιταλός έφτασε τις 5 διαδοχικές νίκες στη σεζόν και απολαμβάνει μια διαφορά 66 βαθμών έναντι του δεύτερου στη βαθμολογία Lewis Hamilton.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
17: 7.
16: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
17: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Σας καλωσορίσουμε όλοι μαζί και την πιο δημοφιλή μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και κάπως έτσι αρχίζουμε να σχεδιάζουμε τα πλάνα για το Σαββατοκυριακό. Η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου φτάνει στο τέλος της και κάπως εμένα, παιδιά, με πιάνει μια μελαγχολία που περνούν τόσο γρήγορα οι μέρες του καλοκαιριού. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν αμέσως τώρα και θα παίζουν για 92 λεπτά ασταμάτητα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε χαμηλώστε λίγο το άγχος της ημέρας, ανεβάστε λίγο την ένταση και πάμε να βάλουμε τη φωτιά στην τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τζαμέλια Superstar στο 92,9.

The Weeknd, In Your Eyes. Kiss at Work, 90's Now. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss και πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους να δούμε τι συμβαίνει, παιδιά, σήμερα για Παρασκευή. Κάπως τα πράγματα είναι καλά, θα πω. Εντάξει, έτσι και έτσι. Είναι καλά όμως. Τα περισσότερα προβλήματα είναι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο εκεί στο Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι. Στον Κηφισό η άνοδος είναι λίγο έτσι προβληματική, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, και έτσι λίγο στην κάθοδο θα βρείτε στο ύψος εκεί στα Κάτω Πατήσια μέχρι και το Εγάλο, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Στην Κηφισίας βλέπω ψηλά στο Μαρούσι εδώ πέρα σε εμάς, στο ρεύμα προς το κέντρο, και λίγο πιο χαμηλά μετά θα βρείτε στο ύψος της Πανόρμου. Βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά και βλέπω και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δίπλα περιμετρικά του Συντάγματος δηλαδή, στο Κολονάκι, στη Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου βλέπω Κινησούλα και στην Παραλιακή πολύ λίγα τα πράγματα. Καλά πάει, καλά πάει η μέρα, παιδιά. Σε λίγο σας έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 και Kiss και την Ελλήν, οπότε για μείνετε εδώ και ακούστε προσεκτικά, γιατί μπορεί να διεκδικήσετε τα καύσιμα για το αυτοκίνητό σας σε πάρα πολύ λίγο.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ετοιμαστείτε για το απόλυτο live, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας θέλουν να δεις τον Weekend Live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Όλα αυτά πληρωμένα από τον Kiss. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα, μη χάνετε χρόνο, στο site μας kiss929.gr. Δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει έτσι περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd. Τώρα είναι η ώρα που παίζουμε για το πιο ωραίο δώρο. Κάθε μέρα στις 10 αλλά και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελένη σας χαρίζουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε. Για ακούστε προσεκτικά και σκεφτείτε την πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελένη. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 4, 5, 3.
0: Λοιπόν, τσεκάρετε πινακίδα και θυμηθείτε, τελειώνει σε 4-5-3. Αν τελειώνει, περιμένω τηλεφωνό σας στο 210-80-50-000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Προϋπόθεση είναι να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα. Οπότε περιμένω να με καλέσετε στο 210-80-50-000 σε πινακίδα που τελειώνω. Ψάχνω πινακίδα που τελειώνει σε 4-5-3. Συνεχίζουμε με Savage Garden, Break Me, Shake Me, κάτι από τα παλιά, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και για να ακούσω τώρα ποιον έχω στη γραμμή μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
0: Θέλω
1: καλημέρα.
0: Να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο από εκεί που μας ακούς.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο για να σε ακούμε και εμείς καλά.
1: Ωραία. Ωραία, το χαμηλώσα.
0: Πώς είσαι κορίτσι μου, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά.
0: Είσαι πολύ καλά γιατί έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε, εγώ έχω κατάστημα με ρούχα και σας ακούω 12 ώρες την ημέρα.
0: Εντάξει.
1: Στο κατάστημά μου βάζω Kiss FM. Οπότε είμαι μέσα στο κατάστημα και ακούω κάποια στιγμή εξυπηρετούσα και λέει 4-5-3. Λέω, αμάν τι γίνεται εδώ, δεν είναι το δικό μου.
0: Και άφησες τον πελάτη και λες κάτσε τώρα μισό λεπτάκι περιμένετε γιατί εγώ έχω κερδίσει. Να πάρω ένα τηλεφωνάκι να μιλήσουμε την Ευρυδίκη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από τον Κορυδαλό.
0: Από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Σταυρούλα μου, το πρώτο πράγμα έτσι που θα κάνεις με γεμάτο ντεπόζιτο από εδώ, από, δώρο, από το δώρο που σου κάνουμε. Πού θα πας? Θα πας παραλία σίγουρα.
1: Παραλία μένω στον Άλυμο.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα δυστυχώς η βενζίνη είναι απαραίτητη. Άλυμος, Κορυδαλός που έχω το κατάστημα κάθε μέρα. Την τρώει και τη βενζίνη. Οπότε εντάξει, τώρα βέβαια έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε έτσι. Θα πάω και καμία βόλτα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ, παιδιά, καθημερινά. Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια αυτή. Είναι σημαντική βοήθεια γιατί όλη μέρα είμαστε μέσα στο αμάξι, πίσω από το τιμόνι, κολλημένοι στην κίνηση. Οπότε είναι το δώρο της καθημερινότητας που λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Να μας ακούς, να βάζεις τέρμα εκεί στο κατάστημα των Kiss.
1: Τέρμα, τέρμα. Δεν σας αλλάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια και να είσαι πάντα τόσο τυχερή, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάτε εσείς ότι η Ελίν φέρνει τα πάντων κάτω στην τεχνολογία καυσίμων, παιδιά. Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, πάντα με την αξιοπιστία της Ελίν. Και τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες. Οπότε, σε λίγο θα δούμε τι αλλάζει φέτος, γιατί μιλούν για το πιο τεχνολογικό παγκόσμιο κύπελο όλων των εποχών και πως η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο 12ος παίκτης.
2: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's του Now επιτυχίες που αγαπάμε. Και χθες, παιδιά, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη ξεκίνησε και μπήκε έτσι σε μια νέα εποχή. Το Mundial 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο στην ιστορία. Θα είναι και το πιο, παιδιά, τεχνολογικά εξελιγμένο που έχουμε δει ποτέ, γιατί για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, με συνολικά 104 αγώνες και περισσότερες χώρες από ποτέ να διεκδικούν αυτό το πολυπόθητο τρόπαιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, η FIFA φέρνει, παιδιά, νέα τεχνολογία, offside. Θέλω να μου στείλετε στο Viber τι είναι το offside, έτσι σας προκαλώ, με ημιαυτόματο σύστημα και real-time ειδοποιήσεις στους διαιτητές, ώστε οι αποφάσεις να βγαίνουν έτσι πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχουμε φέτος και την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ που λέγεται 30 και θεωρείται η πιο προηγμένη μπάλα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα που καταγράφει κάθε επαφή, κάθε πάσα και κάθε σουτ σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πιο δυναμικά από ποτέ στο ποδόσφαιρο, βοηθώντας στην ανάλυση αγώνων, στα στατιστικά και στην τακτική προετοιμασία των ομάδων. Γι' αυτό πολλοί ήδη την αποκαλούν, παιδιά, την μπάλα 12ο παίκτη του Μουντιάλ. Το μόνο που μένει να δούμε είναι να μην παίζουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά να δούμε έτσι τα ολογράμματά τους. Μόνο αυτό μένει να δούμε. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι θα δούμε το πιο θεαματικό Μουντιάλ που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Εχθές είδαμε και την εκρηκτική Σακύρα να ερμηνεύει το τραγούδι του Μουντιάλ. Πιο νέα, έτσι, μια νέα φρέσκια εικόνα της Σακύρα εγώ είδα, παιδιά, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Αυτό το διαζύγιο που είχε με τον πρώην σύζυγο. Τη βλέπω, παιδιά, ανανεωμένη τη γυναικάρα αυτή και πολύ τη χαίρομαι. Έτσι πρέπει, μετά από τέτοια, να παίρνουμε τα πάνω μας. Τα λέω για να τα ακούμε. Συνεχίζουμε με Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita, εδώ στο 92,9 Kiss. Δυναμώστε την ένταση.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: 11 η ώρα, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και νομίζω, παιδιά, ότι η Παρασκευή έχει μια μοναδική ικανότητα να κάνει ακόμα και τα πιο δύσκολα πράγματα να φαίνονται πιο εύκολα. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη, και συνεχίζουμε με τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι και φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες 90s now που παίζουν για 92 λεπτά non-stop. Η δεύτερη ώρα του Kiss at Work ξεκινάει με Kwan και Shine.

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας και θέλω να δώσω μια όμορφη καλημέρα και εγώ πίσω στη Ζάκυνθο που μου έχετε στείλει μήνυμα, δεν μου λέτε όνομα όμως, πείτε μου όνομα. Καλημέρα και σε όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους και στο Viber του Kiss 6942-929-929. Περιμένω κι άλλα μηνύματα κι άλλες καλημέρες και έτσι ό,τι θέλετε να μου πείτε. Τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 απαντήσουλες θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Έτσι το κάνουμε αυτό για να τις έχετε πιο φρέσκες στο μυαλό σας και να είστε έτοιμοι, αν κληρωθείτε, να είστε ένα βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί δώσαμε 1000 ευρώ πριν, όχι χθες, προχθές. Η Κωνσταντίνα σήμερα ήρθε εδώ πέρα, βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας, τη γνωρίσαμε. Σας είχε σημειώσει όλες τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις μάλλον η Κωνσταντίνα και έτσι κέρδισε αυτά τα 1000 ευρώ. Σε λίγο μιλάμε για αυτά τα σημάδια του κρυφού ναρκισισμού, παιδιά, που οι ψυχολόγοι λένε ότι περνούν απαρατήρητα στις περισσότερες σχέσεις. Όμως τώρα πάμε έτσι να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο σε όλους, Sweet Game, από Chris Isaac, εδώ στον 92,9 Kiss. Δυναμώστε, απολαύστε και κάπως έτσι ερωτευτείτε.

0: Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει γίνει πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, ειδικά μέσα από τα social media και τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, παιδιά. Όταν ακούμε τη λέξη ναρκισισμός, συνήθως σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο που θέλει διαρκώς να τραβάει την προσοχή, να μιλάει μόνο για τον εαυτό του και να θεωρεί ότι είναι το κέντρο του κόσμου, να το πούμε έτσι απλά. Οι ψυχολόγοι όμως εξηγούν ότι υπάρχει και μια πιο αθόρυβη μορφή, ο λεγόμενος κρυφός ναρκισισμός. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν φαίνονται απαραίτητα αλαζόνες, αλλά αντίθετα μπορεί να δείχνουν ντροπαλοί, να δείχνουν έτσι ευαίσθητοι ή ακόμα και ανασφαλείς. Παρ' όλα αυτά, συχνά πληγώνονται υπερβολικά από την κριτική, έχουν την τάση να παίζουν το ρόλο του θύματος και δυσκολεύονται να χαρούν πραγματικά για τις επιτυχίες των άλλων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές ζητούν επιβεβαίωση με έμεσο τρόπο, ενώ παράλληλα θεωρούν πως οι δικές τους ανάγκες και τα συναισθήματα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Φυσικά, να ξεκαθαρίσω ότι το να αναγνωρίσουμε μία ή δύο από αυτές τις συμπεριφορές σε κάποιον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ναρκισσιστής, έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρατηρούμε αν πρόκειται για ένα, πώς να το πω, σταθερό μοτίβο που επηρεάζει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Εγώ τώρα, ρε παιδιά, θέλω να ρωτήσω, τελικά οι πιο δύσκολοι χαρακτήρες είναι αυτοί που φαίνονται από την πρώτη στιγμή ή εκείνοι που έτσι χρειάζονται χρόνο για να τους καταλάβεις? Γιατί κάποιοι κρύβονται πραγματικά και ξέρεις, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σχέσης. Μέχρι να το σκεφτούμε αυτό, πάμε σε μια γρήγορη έτσι διακοπή και επανερχόμαστε εδώ με περισσότερες επιτυχίες 90's Now, με Teddy Swims, με Jennifer Lopez και πολλά πολλά ακόμη.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Love Tonight, 90's Tonight, επιτυχίες εδώ παίζουν όλες το 92,9. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην Κομωτινή, σε όλο το γραφείο που μου στέλνουν. Φιλιά σε όλους λοιπόν. Και αν νιώθετε έτσι ότι χρειάζεστε μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα, να σας πω πως είναι αυτή η ευκαιρία που έχετε τώρα. Γιατί έχουμε το Kiss My Weekend, σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο πανέμορφο Marmari Bay Hotel στην Νότια Εύβοια, προσφορά του hellogreece.gr. Ένα ξενοδοχείο χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το γραφικό Marmari, με μαγευτική θέα στο Νότιο Εβοϊκό, τα νησιά Πεταλή και υπέροχα καλοκαιρινά ηλιοβασίλεμα. Τα. Γελάει η Μάρια που είναι απέναντί μου. Ηλιοβασιλέματα, παιδιά. Λοιπόν, θάλασσα, χαλάρωση, φιλοξενία στο full. Μπείτε στο Instagram του Kiss και δηλώστε συμμετοχή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο στην εκπομπή του Κώστα Σιστόπουλου. Εμείς συνεχίζουμε με Lady Gaga και Poker Face, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Ace of Base, All That She Wants. Και κάπως έτσι βάλαμε την τελευταία μουσική πινελιά σε αυτή την εβδομάδα παρέα. Δεν έχετε παράπονο, πέρασαμε υπέροχα και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα που κάνουμε, τα μηνύματα που ανταλλάζουμε. Να ξέρετε ότι πραγματικά, σας το λέω από την καρδιά μου, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Σας ευχαριστώ για τα πάρα πολύ ωραία λόγια που μου στέλνετε καθημερινά. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ που 2 χρόνια τώρα κάνουμε την πιο ωραία πρωινή παρέα. Λοιπόν, εμείς να περάσετε υπέροχα, θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική και ολοκένουργια διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο από εμένα. Ακολουθεί τώρα η Μαρία Γεωργάκαινα. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να έχετε ένα τεράστιο. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Τεράστιο φιλί σε όλους. Καλή σας ημέρα.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για 7η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε τελικό Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο τροπαιό της απέναντι στη Ferencváros. Δεύτερη ημέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Μονακό, ο Ιταλός έφτασε τις 5 διαδοχικές νίκες στη σεζόν και απολαμβάνει μια διαφορά 66 βαθμών έναντι του δεύτερου στη βαθμολογία Lewis Hamilton.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΗΕ συμμετοχών.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
21: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
19: άλλαξέ το.
21: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: 1000 ευρώ το λεπτό.
23: Υπάρχει αυτό εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν οι
24: ακροατές. Κάποιες δίνηγες.
23: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
24: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
22: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
25: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Έφτασε η Παρασκευή που την περιμένουμε πώς και πώς με ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που βέβαια λένε ότι θα βρέξει. Αλλά πτωούμαστε εμείς που ακούμε 92,9 Kiss σε καμία περίπτωση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Θα πάμε και σήμερα με μουσικάρες, με θεματάρες, με διαγωνισμάρες. Όλα σε άρες. Καταπληκτικό, ξέρετε, αυτή η υπερβολή για να δείξω πόσο ωραία περνάμε. Και όταν έχουμε αυτή την παρέα μαζί μας, καταλαβαίνετε ότι καθημερινά εδώ στο 92,9 Kiss, με τα δερμοκαλλυντικά Ζωαρτό που φυσικά τα βρίσκεται στους δερματολόγους και στους πλαστικούς χειρουργούς, όλα πάνε καλύτερα γιατί θέλουμε να μας βρει έτσι το καλοκαιράκι τα κουκλάκια, τα ζωγραφιστά. Το απλό συμπέρασμα, αν είναι να εμπιστευτείς κάτι για το δέρμα σου, δεν κάθεσαι και βλέπεις τώρα TikTok τι κάνουν στα βιντεάκια, παίρνεις τη σωστή την κρέμα και εγώ σε πολύ λίγο ετοιμάσου γιατί θα κάνω φανταστικό διαγωνισμό μόνο για εσένα. Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και το 23ο Μουντιάλ της Ιστορίας ξεκίνησε με τρόπο έτσι άκρος εντυπωσιακό στο εμβληματικό Αστέκα. Πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο θα συμμετάσχουν 48 ομάδες σε 104 αγώνες και 39 ημέρες. Περίπου μια μισή ώρα πριν τη σέντρα του Μεξικό Νότια Αφρική, οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη από τις τρεις μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης. Θέλω να σας πω, η πιο όμορφη στιγμή που όλοι λένε για την τελετή έναρξη του Μουντιάλ ήταν όταν βγήκε στη σκηνή η Σακίρα, η πρώτη καλλιτέχνηδα με 4 παρουσίες σε Μουντιάλ.

0: Lost Without You στο 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι και πάλι, καλώς ήρθατε. Διαβάζουμε για αυτή την κακοκαιρία express με αυτά τα μπουρίνια, με τους κεραυνούς, με το χαλάζι που λένε για σήμερα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί όντως αυτό. Προς το παρόν τα βλέπω καλά τα πράγματα ή θέλω να τα βλέπω καλά, γιατί θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Πάντως, διαβάζουμε για αυτό το γρήγορο αλλά αρκετά δυναμικό πέρασμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στις επόμενες ώρες με βροχές, με καταιγίδες και την Κυριακή θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα τουλάχιστον λέω να μας αφήσει ο καιρός μία μέρα να πάμε για μπάνιο. Μην μας πάρει και τις δύο. Ε, τι λέτε κι εσείς. Πάμε για break και επανερχόμαστε με 92,9 επιτυχίες.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 1-800-919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 εκεί. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν θα τρέχατε ποτέ 100 χιλιόμετρα το μήνα αν σας έδιναν μπόνους στη δουλειά μεγαλύτερο από το μισθό σας. Και όμως, παιδιά, στην Κίνα μια εταιρεία το κάνει πράξη. Είναι λοιπόν μια εταιρεία που αποφάσισε να επιβραβεύει τους εργαζόμενους της όχι μόνο για την απόδοσή τους στη δουλειά, αλλά και για τη φυσική τους κατάσταση. Όσοι συμπληρώνουν λοιπόν 100 χιλιόμετρα τρεξίματος μέσα σε έναν μήνα μπορούν να λάβουν μπόνους που φτάνει έως και τα 130% στο μισθό τους, δηλαδή αύξηση. Φανταστικό. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω εφαρμογών fitness, δεν μπορούν να κλέψουν δηλαδή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μετρούν και δραστηριότητες όπως το περπάτημα και η πεζοπορία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να το κάνετε εσείς. Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα και να με παρακολουθούν και όλα σαν να περπατάω ή τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Κάπως αγχωτικό μου φαίνεται.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9 Kiss. Τι θα λέγατε να κάνουμε τώρα τον ωραίο μας διαγωνισμό με τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό που σας αρέσουν και πάρα πολύ και με το δίκιο σας βέβαια. Γιατί και εγώ να σας πω την αλήθεια που χρησιμοποιώ τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό, υπάρχει μια βελτίωση στην επιδερμίδα και ειδικά παιδιά, πόσο ωραία μυρίζει το αντιλιακό, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, γράφετε στο Viber, καταρχάς το στέλνετε στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζουαρτό, αφήνετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε. Και φυσικά να σας πω ότι κερδίζετε την Diamond Luxurious Cream εμπλουτισμένη με διαμάντια, με κολαγόνο. Η επιδερμίδα δείχνει πάρα πολύ λία και νεανική. Και το Sun Protection Cream SPF 50+.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall.
16: Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30. Ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο!
20: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
19: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
22: 1000 ευρώ το λεπτό.
23: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
24: 8.
23: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
22: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και βέβαια, fingers crossed να είστε εσείς. Θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας τώρα θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες 6 απαντήσεις τώρα θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία κάθε ώρα στον αέρα του 92,9 μέχρι τις 8 το απόγευμα.

Το τραγούδι που σας αρέσει τόσο πολύ στον 92,9 και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, έχει καλοκαιριά, είναι ωραία. Αλλά και όταν σχολιάς από το γραφείο, έτσι να Παρασκευή τώρα και η πόλη ακόμα βράζει, υπάρχει ένας απλός τρόπος να αλλάξεις ενέργεια χωρίς να φύγεις μακριά. Να κάνεις έτσι μια γρήγορη βουτιά στη θάλασσα. Η Αττική έχει το πλεονέκτημα έτσι να συνδυάζει αστική ζωή και παραλιακή απόδραση. Σε κάποια λεπτά δεν σου λέω ότι είναι και δίπλα. Αλλά τέλος πάντων, διάβαζα κάποιες παραλίες που είναι κοντά στην Αθήνα. Η Βούλα, ας πούμε, είναι ιδανική για μια πιο ήρεμη απόδραση και καθαρά νερά με λιγότερο κόσμο. Επίσης, η Βουλιαγμένη είναι φανταστικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Βουλιαγμένη. Βέβαια, για κάποιο λόγο βρίσκω πάντα πάρα πολύ κόσμο. Και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ και η Ανάβησος, αλλά και το Σούνιο. Κάνεις μια ώρα για να φτάσεις. Είναι μια μακρινή διαδρομή, αλλά αξίζει τον κόπο. Για πείτε μου και στο Viber, εσείς έχετε καμία έτσι ωραία παραλία κοντά στην Αθήνα?

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Εμείς είμαστε πάντα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι η επιδερμίδα σας αξίζει πολυτέλεια και η απόλυτη προστασία για κάθε μέρα είναι τα Ζαρτό. Φυσικά τα βρίσκεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Και φυσικά η Ζαρτό φέρνει την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και προστασίας για κρυστάλλινη επιδερμίδα στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας σας.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι στον Kiss. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Και με αυτό το στυλ έτσι το ωραίο και το καλοκαιρινό, θέλω να σας πάω μια θάλασσα. Θέλω να σας πάω μια ωραία εκδρομούλα που ουσιαστικά, να ξέρετε, το Κώστας Σιτόπουλος θα κάνει αύριο την κλήρωση. Οπότε για ετοιμαστείτε, γιατί μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια. Μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr στην Εύβοια, την οποία λατρεύω, από όπου και κατάγομαι. Το Μαρμάρι Bay Hotel είναι μια λοιπόν οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου στην νότια Εύβοια. Εκεί θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Ζεστή φιλοξενία, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη αυτό το διάστημα.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και ένα εγώ προς το παρόν σας γλυκοφιλώ. Εύχομαι να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο μούρλια, να το ευχαριστηθείτε και αν αύριο υποτίθεται και από σήμερα λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός. Εύχομαι τουλάχιστον η Κυριακή έτσι να μας κάνει το χατήρι, να κάνουμε κανένα μπανάκι. Εμείς τη Δευτέρα τα λέμε αμέσως μετά την Ευρύδη και Βαλαβάνη ακριβώς στις 12 και σας αφήνω σε καλά χέρια Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια φυσικά στο 92,9 Kiss. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Είσαι στον Kiss.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
16: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
17: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin, έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
21: 1000 ευρώ το λεπτό.
22: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
23: Η Spice Girls.
24: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
25: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
26: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
27: Ομπρέλα, έχει κουκούλα, γαλότσες, γιατί βλέπω ότι θα μας χρειαστούν. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας. Βρέξει, χιονίσει. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από Darren Hayes, από Fonse και Britney Spears. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή ακούμε 92,9 και στη Δευτέρα το πρωί θα διεκδικήσετε ξανά 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της Δευτέρας θα τις ακούσετε στον αέρα την Κυριακή. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τη Ριάννα που έκανε νέα viral φωτογράφηση με ρούχα εποχής. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη στατού στον 92,9 και.

0: 12 Ιουνίου στο 92,9 Αγγίς και αύριο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει το τριήμερο για δύο στο Μαρμάρι Μπέι στην Εύβοια σε ένα μαγικό τοπίο με ατέλειωτη θέα. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο Instagram μας. Το τριήμερο είναι προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό και τα προϊόντα hellogreece.gr. Συνεχίσουμε με τον Alex Warren και τη Lady Gaga. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Αγγίς.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
18: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Παρασκευή σήμερα ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Ακούμε και το Σαββατοκύριακο που παίζει κάθε ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μαζί μας είναι τώρα η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς μαζί με το Data Rollover, δηλαδή μεταφέρει αυτόματα τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει στον επόμενο μήνα. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Τώρα ακούμε Nelly Furtado. Σε λίγο έρχεται και ο Σλιμάν στον 92,9 Kiss.

0: Και ο Paul Weller στο 92,9 εκεί. Σας βάλτε υπενθύμηση στις 5 θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Παίζετε Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT, μαθαίνω. Αν προσθέσουμε και αυτούς που χρησιμοποιούν άλλους agents τεχνητής νοημοσύνης, καταλαβαίνουμε ότι η AI δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ και είναι παντοδύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Rob Thomas, θα ακούσουμε και τους Topic, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι στον Kiss.
11: People have the power. People have
12: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
20: Εύγουρο.
21: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
18: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 στον 92,9 εκείς. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Rob Thomas, με Topic, Hathaway και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και λίγο αργότερα κάποιος ή κάποια θα κερδίσει όπως κάθε μέρα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στο Μαρούσι δεν βρέχει ακόμα, περιμένουμε. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή ακούμε 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και η Κηφισίας και επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ το 1-1 στο eFood μέχρι τις 28 του μήνα. Μπες λοιπόν στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και κάνε την παραγγελία σου για διπλή απόλαυση. Συνεχίζουμε με John Legend και Teddy Swims, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 12 Ιουνίου στο 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτσα. Ανοίξτε το Viber λοιπόν και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό. Ό,τι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και ο διαγωνισμός είναι, όπως ξέρετε, μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με την Dua Lipa και την Γκάλα. Θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Είσαι στον Kiss.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή στο 92,9 εκεί και στη παρέα μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που μεταφέρει στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Γι' αυτό μπες στο horizon.gr να μάθεις περισσότερα ή κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με τη Μέλανη Φιώνα για το Monday Morning. Σε λίγο έρχεται και η Κριστίνα Αγγιλέρα να μας θυμίσει το Genie in a Bottle εδώ στον 92,9 εκεί.

0: 6 πριν από τις 4 ακούμε πάντα 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Έλενα. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα. Και αν και εσύ είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για τις νέες γεύσεις της Pizza Fan. Πίτσα Bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου και έχουμε Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη για μεγάλες στιγμές με μικρή ή μεγάλη παρέα. Σε λίγο θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε και Σονίκ, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για 7η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε τελικό Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο τροπαιό της απέναντι στη Ferencvaros. Δεύτερη ημέρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Μονακό, ο Ιταλός έφτασε τις 5 διαδοχικές νίκες στη σεζόν και απολαμβάνει μια διαφορά 66 βαθμών εναντί του δεύτερου στη βαθμολογία Lewis Hamilton.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Είσαι στον Kiss.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο!
16: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
22: Σκόρος.
21: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
22: Ταξιδάει, δωράκι.
20: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Αύριο θα αρχίσει να καθαρίζει ο ουρανός, λένε οι προβλέψεις, και τις επόμενες ημέρες το θερμόμετρο θα είναι λίγο πάνω από τους 30. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4:1. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται επιτυχίες 90s to now από Adele, από Sonic, Benson Boone και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

Θυμηθείτε, Παρασκευή σήμερα, 12 του μήνα, και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκεί. Όπως ξέρετε, άρχισε το Μουντιάλ με τη Σακίρα να εμφανίζεται στην τελετή έναρξης και το ίντερνετ να παίρνει φωτιά. Πολλοί γράφουν ότι ήταν σωσίας και όχι η ίδια. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έπαιζε με το πρόσωπό της. Πολύ μακιγιάζ, επεξεργασία εικόνας, κάποια αισθητική παρέμβαση. Κάτι φαίνεται πάντως διαφορετικό. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον Armin van Buuren και σε λίγο τον Σαλ Νταβίνσι εδώ στο 92,9 εκεί. We'll be right back.

0: In the Shallows στον 92,9 Kiss και ακόμα ένα World Concert σας περιμένει. Αυτή τη φορά για να δείτε συναυλία του Weekend στη Λισαβόνα. Θα σας στείλουμε σε συνεργασία με το Versus Travel εκεί. Το Versus Travel είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα και θα σας στείλουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση. Σε λίγο θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε και Taylor Swift. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι στον Kiss.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Θα χρειαστώ και ταυτότητα.
12: ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
12: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπε στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο!
23: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
24: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
25: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Μην ξεχαστείτε, την Κυριακή κάθε ώρα θα αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώνετε λοιπόν για να κερδίσετε εύκολα και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε τον Charlie Puth. Σε λίγο έρχονται και οι Σάους στον 92,9 Kiss.

0: 6 από τις 5 και σε λίγο ξεκινάει το τελευταίο drive time της εβδομάδας εδώ στον 92,9 Kiss. Θα παίξετε όνομα, ζώο, φυτό πράγμα και θα διεκδικήσετε το Fuel Pass. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, φιλιά!
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς...

0: βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
16: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
15: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
16: Η φτέρνα του.
15: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
16: Μυτιλίνη.
15: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
16: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
15: Συμβάτη δύσκολη.
17: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
16: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Ο Αλέξανδρος Μυργιώτης πίσω το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Αυτή την ώρα θα μάθουμε ποια είναι τα δύο μεγάλα έργα στο τραπέζι για το κυκλοφοριακό. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

0: θυμηθείτε, ένα απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και τους Daft Punk μαζί με τον Pharrell Williams, Get Lucky. Δεν ήμασταν και τόσο τυχεροί σήμερα όσο αφορά τον καιρό δηλαδή. Νωρίτερα χτύπησε καταιγίδα βορειοανατολικά της Αττικής με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ούτως ή άλλως μας το είχαν πει ότι τα πράγματα θα είναι λίγο έτσι μυστήρια και σήμερα αλλά και αύριο. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία καλά κρατεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς. Αύριο θα είναι περίπου ίδιο το σκηνικό με τη θερμοκρασία στους 27. Κυριακή ανεβαίνει με λιακάτα 31 βαθμούς και Δευτέρα ακόμα καλύτερα 32. Θα ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση. Ο Κηφισσός έχει πρόβλημα προς Πειραιά από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλιο, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός μόνο στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή. Η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια. Η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλή Σαμαλίας και η Αρδιτού. Σε πολύ λίγο έρχεται και το Kiss Fuel Pass, οπότε θυμηθείτε τους τρεις τελευταίους αριθμούς πινακίδας στο αυτοκίνητο σας. Σε λιγάκι θα μάθουμε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί σήμερα.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Backstreet Boys, Everybody. Και τώρα όλοι προσπαθούμε να θυμηθούμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας του αυτοκινήτου μας, γιατί ήρθε η ώρα να δώσουμε το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Θα ακούσουμε τρεις τυχαίους αριθμούς. Εάν αυτοί οι τρεις που θα ακουστούν, με τη σειρά που θα ακουστούν, είναι οι τρεις τελευταίοι της πινακίδας του οχήματός σας, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε, γιατί πολύ απλά κερδίζετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 1, 6, 6.
0: 1-6-6, 166 με άλλα λόγια. Λοιπόν, αν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει σε 166, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000. Αν οδηγείτε, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αλλά μην το πολύ καθυστερείτε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Τυχαίνει να πάρει και δεύτερος και τρίτος, και τα καύσιμα, το Fuel Pass, τα κερδίζει ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει. Ψάχνουμε λοιπόν το 166, 210-80-50.000. Περιμένουμε και ελπίζουμε να έχουμε νικητή.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Εκεί ακούσαμε και Jason Derulo, Take You Dancing. Και ένα από τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν καθημερινά και μας προβληματίζουν είναι βέβαια η κίνηση, το κυκλοφοριακό. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα έργα στο τραπέζι για να αποσυμφορήσουν λίγο την κατάσταση. Το πρώτο έργο, λέει, αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα. Μιλάμε για ένα τεράστιο bypass, πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Ινόφυτα στην Ελευσίνα. Με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αποσυμφορήσει λίγο το Κηφισό, γιατί δεν θα χρειάζεται να κάνουν διέλευση αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν αυτόν τον προορισμό από το αστικό δίκτυο της Αττικής. Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία υπόγειας σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η σύραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου. Είναι και άλλα τα σημεία που θέλουν κάτι να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουν αυτά και βλέπουμε. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Πού θα πάει, κάντε υπομονή.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής, 12 Ιουνίου, ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και τους Crazy Town, Butterfly. Και δεν ξέρω αν έχετε πολλή ώρα να μπείτε σε Facebook, Instagram, Messenger, Threads. Αν έχετε πολλή ώρα να μπείτε, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα και έχει θύσει εκτός λειτουργίας όλες αυτές τις πλατφόρμες. Η Meta δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα τα ακριβή αίτια της βλάβης και συνεχίζει βέβαια την έρευνα για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Οπότε μην τρομάξετε αν πάτε να μπείτε, γιατί δεν μπορεί να μπείτε. Υπάρχει πρόβλημα, κάποια στιγμή πιστεύω θα λυθεί και μάλιστα σύντομα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Σε κάτι νόστιμο και ωραίο. Μιλάμε για το Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, όπου υπάρχει πάντα κάτι καλό. Και τώρα το Wagamama στην Νεόλου μας φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης. Έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90. Το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και όπως είπαμε είναι στα 15,90. Και έχω όπως κάθε μέρα δωρεπιταγή για τα Wagamama. Θα τα κερδίσει όποιος ή όποια από εσάς παίξει μαζί μας. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Τηλεφωνήστε λοιπόν 210-80-50.000. Παίζουμε σε λίγο. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. 210-80-50.000.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Στέλλα. Καλησπέρα, Στέλλα.
2: Βροχερές καλησπέρες.
1: Βροχερές ακούω. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και βρέχει?
2: Είμαι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και ταξιδεύω για Λαμία, οπότε έχει μια τρελή βροχή αυτή τη στιγμή.
1: Ωχ, κατάλαβα. Γιατί πας στη Λαμία, Στέλλα, τι συμβαίνει?
2: Είμαι από εκεί σε καταγωγή.
1: Ναι, αλλά μένεις στην Αθήνα.
2: Μένω Αθήνα και πάω μια μήνυ επίσκεψη στους γονείς να πάρω τα περάκια.
1: Α, βέβαια, τα κλασικά τα περάκια. Έτσι, έτσι, έτσι, τα κλασικά τα περάκια. Λοιπόν, Στέλλα μου, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Είμαι πανέτοιμη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι παίζουμε με το γράμμα όμικρον.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, το έχουμε, να ξεκινήσω το χρόνο.
2: Το έχουμε. Φεύγουμε.
1: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πες μου ένα ζώο.
2: Οχιά.
1: Μία χώρα.
2: Ολλανδία.
1: Αυτός κάθεται πίσω από το τιμόνι.
2: Οδηγός.
1: Βαρύ όχημα που χρησιμοποιείται στην ασφαλτόστρωση δρόμων.
2: Οδοστρωτήρας.
1: Ένα όνομα.
2: Όλγα.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Οδοντίατρος.
1: Το κόκαλο στην καθαρεύουσα.
2: Ποστό.
1: Σε αυτή την κατηγορία τροφίμων ανήκουν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια.
2: Όσπρια.
1: Μία πόλη.
2: Ουτρέχτη.
1: Ναι, ένα αντικείμενο.
2: Όπλο.
1: Όπλο είπε. Είπε όπλο.
0: Δυστυχώς. Κέρδισες.
1: Δυστυχώς κέρδισες. Μπράβο. Μπράβο, Στέλλα.
2: Τα
1: κατάφερες. Αν και είσαι καθοδόν, είσαι τέλεια. Μπράβο. Εσύ δεν πιστεύω να οδηγείς και να παίζουμε.
2: Όχι, όχι. Έχω κάνει δεξιά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εννοείται για να σας ακούω και να παίξω. Πω,
1: τέλεια.
2: Πολύ.
1: Στέλλα μου, σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να γυρίσεις με πολλά πολλά τα περάκια.
2: Εννοείται, και μετά να πάρω φαγούα καμάμα.
1: Έτσι, μπράβο. Έγινε, γεια χαρά, γεια σου, γεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss. We were good.

0: παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Resident DJ, Sexy Love. Και δεν παίζουμε μόνο τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 αλλά δίνουμε και πολύ ωραία δώρα, μεγάλα δώρα. Ο 92,9 και τα Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Μην καθυστερείτε.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για 7η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε τελικό Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 4ο τροπαιό της απέναντι στη Φερεντσβάρος. Δεύτερη ημέρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον αγώνα Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Μονακό, ο Ιταλός έφτασε τις 5 διαδοχικές νίκες στη σεζόν και απολαμβάνει μια διαφορά 66 βαθμών έναντι του δεύτερου στη βαθμολογία Lewis Hamilton.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς. Λιβωριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
20: Άκουσα κάποιες, ναι.
19: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
20: Νεκρή φύση.
19: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
20: Κερευνός McQueen.
19: Τις είχες όλες?
20: Εχθές τους άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τους σημείωνα όλες.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Φυσικά και μπορεί να είσαι εσύ. Να θυμίσουμε ότι οι Παρασκευές δεν δίνουμε τις απαντήσεις Δευτέρας. Τις ακούτε την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, μία κάθε ώρα. Δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Λίγο μετά τις 6 ο Αλέξανδρος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 7. Αυτή την ώρα θα μάθουμε για κάτι voucher για βιβλία που έρχονται και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας την καλύτερη 90s του Now μουσική.

Κοιμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και Hozier, Too Sweet. Too Sweet δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η θερμοκρασία είναι μένους στους 29, αλλά μας τα έχει κάνει λίγο μουσκεμα. Είχαμε χαλάζι στην Αττική, συγκεκριμένα στη Φυλή και Αγία Σωτήρα Μάνδρας, αλλά είχαμε και άλλα τέτοια φαινόμενα σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Λάρισας. Μας το έλεγε και η φίλη ακροάτρια η Στέλλα, που βγήκε και έπαιξε μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα. Εντάξει. Οι θερμοκρασίες καλές, αλλά έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο Σάββατο. Από την Κυριακή αρχίζει και στρώνει ο καιρός. Λιακάδα με 31 βαθμούς, Δευτέρα 32, Τρίτη 33 και πάει λέγοντας, ανεβαίνει και πάει. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλιο, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς την Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο, ενώ προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά προς την Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση, η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας. 92,9.

0: Kiss Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το σημερινό Kiss Soundcheck. Θα ακούσετε έναν ήχο. Είναι λίγο δύσκολο, θέλω να δώσετε προσοχή. Γι' αυτό δεν θα αφήσω τίποτα από κάτω, ούτε μουσική, ούτε αυτό, για να το ακούσετε καθαρά. Λοιπόν, εάν καταλάβετε τι είναι αυτό, θα στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942 929 929. Φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942 929 929. Για ακούστε προσεκτικά. Άλλη μία. Και άλλη μία. Τι ήχος μπορεί να είναι αυτός? Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942 929 929.
0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Εκείς ακούσαμε και τις Quan, They Need Love. Και λίγο πριν σας έβαλα να ακούσετε και τον ήχο για σήμερα στο soundcheck. Αυτός ήταν ο ήχος. Σας ζήτησα να στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber. Έχετε στείλει αρκετά. Πάμε να ακούσουμε τα μηνύματά σας.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, νομίζω ότι ο ήχος είναι από τα ξυλάκια που χτυπάνε τα drums.
0: Α, μάλιστα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μήπως είναι ο ήχος που κάνει ο ατμός από έναν ατμοκαθαριστή.
0: Α, okay.
3: Γεια σου Αλέξανδρε, είμαι η Δήμητρα και πιστεύω πως είναι τρόμπα που φουσκώνει ένα τρόμπα.
0: Α, μάλιστα, τρόμπα, okay.
4: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Γεια σου.
4: Ήταν λίγο δύσκολη η αλήθεια,
0: ναι.
4: Μήπως είναι κατσαρόλα, το καπάκι της κατσαρόλας.
5: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
5: Μήπως είναι ο ήχος από τα πιατίνια στις drums.
0: Μήπως. Η Άννα δεν κατάφερε να στείλει φωνητικό μήνυμα και μου έγραψε πατημασιές σε κάτι σειρμάτινο. Πατάμε σε σειρμάτα. Συνεχίζουμε.
6: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
6: Μήπως είναι ατμοσίδερο.
0: Αχα.
7: Καλησπέρα. Μήπως είναι ο ήχος από σχάρα που χτυπάει σε φουρνό, όταν τον βάζουμε.
0: Μάλιστα.
8: Κανδατέρη πρέσα που ξεκολλάει τα λάστιχα από τις ζάντες. Νίκος, ευχαριστώ.
0: Α, κατάλαβα, Νίκο, τι λες, ναι.
9: Καλησπέρα, νομίζω ότι ο ήχος είναι όταν σβήνεις κάποια φωτογραφία, κάτι.
0: Σβήνεις φωτογραφία, μάλιστα, από τον υπολογιστή, έτσι. Λοιπόν, δεν το βρήκαμε σήμερα. Ήταν δύσκολο το σημερινό soundcheck, οπότε το μεταφέρουμε για τη Δευτέρα. Θα σας θυμίσουμε βέβαια τη Δευτέρα τις απαντήσεις που ήδη έχετε δώσει, για να μην δώσετε τις ίδιες. Πάμε σε μία βόλτα στην αγορά και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
19: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
22: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
21: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
23: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
24: Πού είσαι?
25: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
24: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
25: Έλα εδώ, δεξιά.
24: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
25: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
24: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
25: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
24: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
26: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
27: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Jennifer Lopez. Love Don't Cost a Thing. Η οποία Jennifer έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στο Παρίσι. Ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του David Guetta μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές. Κανείς δεν περίμενε ότι θα εμφανιστεί η Jennifer Lopez και εμφανίστηκε με ένα κορμάκι δίχρωμο, όπως καταλαβαίνετε, που αναδεικνύει όλη την κορμάρα της Jennifer Lopez. Ερμήνευσε δύο τραγούδια του Guetta, το Save Me Tonight που είναι η πρόσφατη συνεργασία, αλλά και το On The Floor που έχει επανέλθει στα chart μετά τη viral στιγμή του εξαιτίας της νεανικής σειράς Off Campus. Μπορείτε να δείτε και βίντεο αλλά και πολλές φωτογραφίες από αυτή την πραγματικά πολύ ωραία εμφάνιση της Jennifer στο site του Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

Ρέζα, Fly Me to the Moon. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ πετάω, ταξιδεύω γενικότερα όταν έχω στα χέρια μου και ένα βιβλίο. Έτσι, το βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία όχι μόνο γνώσης, αλλά και πνευματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Κάθε σελίδα ανοίγει νέους ορίζοντες, τουλάχιστον σε μένα, ενισχύει τη φαντασία, καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να αποκτήσουν εκδόσεις της επιλογής τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακής επιταγής, τα voucher, τα γνωστά δηλαδή, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Μόλις ενεργοποιηθεί και έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα τις μεταφέρουμε αμέσως. Αλλά κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Τη Δευτέρα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μαζί μου και η Ελένη. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια όπως πάντα. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σας αφήνω με Ζάρα Λάρσον, Last Life. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Αυτή την

0: ανάμνηση, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
14: 7.
13: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
14: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Ναι, τη Δευτέρα το πρωί στις 9:20. Έλα Παρασκευούλα απόγευμα, η ώρα είναι 7:01. Και κάτι πεταρίζει μέσα μας ασχέτως καιρού, πραγματικά ασχέτως καιρού. Χαίρομαι που θα έχουμε δύο ημέρες off. Αρκετοί από εμάς, όχι όλοι. Ο 92,9 Kiss όμως παίζει για όλους υπέροχοι 90's του Now, μουσική 24/7. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Και ξεκινάμε ανεβαστικά με Harry Styles, Cher και John Newman.

92,9 εκεί στη συνεφιασμένη Παρασκευή 12 Ιούνιου. Άλλοι ερωτεύονται γρήγορα, η Αλυσία Keys πάει αργά και σταθερά. Falling. Τι άλλα νέα σήμερα, κρυβό μου Μουντιάλ. Τα άδεια καθίσματα στην πρεμιέρα να ζωπηρώνουν τις διαμαρτυρίες για τις τιμές των εισιτηρίων. Η Σακίρα πάντως άξιζε τα λεφτά της, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν χάρμα οφθαλμών, φανταστική στην τελετή έναρξης. Ξεσήκωσε το στάδιο και τον πλανήτη. Και από τα ψηλά στα χαμηλά έπεσαν Facebook, Messenger και Instagram. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα, πολλά τα προβλήματα και τα παράπονα. Αν το Ιταλικό ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι στη φετινή Eurovision, δεν έχεις κανένα παράπονο, έτσι. Ακούμε για μία ακόμη φορά Sal da Vinci, Per sempre si. Sì.

0: 92,9 Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Deliver για πάντα, αγαπημένη της Gen Z, Imagine Dragons. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Τώρα 7 και 25 τι παίζει από κίνηση. Έχει αρκετή είσοδο Αττικής Οδού, Μαρούση από Χαλάνδρη, λεωφόρος Κηφισίας, Κηφισός Μεταμόρφωση Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρος Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και λίγο πιο κάτω Χολαργό, λεωφόρος Ποσειδόνος Γλυφάδα Άλιμος. Πάμε εύκολα για πολύ σύντομη στάση και νέα από αγορά και επιστρέφω με επιτυχίες 90's του Now από Ροζέ, Bruno Mars και Ρίμον.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Επιμένει.
10: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Είσαι στον Kiss.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Πω, τι έκανα!
9: έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. That's one and then game. Then

είναι κοντά στο 92,9 Kiss που σε στέλνει λίγο πιο μακριά σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης για να παρακολουθήσεις απίστευτα μεγάλες συναυλίες αγαπημένων σου pop star. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εννοείται είναι ταξίδι για 2 μέσα αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα, χειρά αποσκευή, 3ημέρη διανυκτέρευση σε φανταστικό ξενοδοχείο 4 αστέρων και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weeknd για να τον απολαύσεις 5 Σεπτεμβρίου

0: την λόγο, φλογερός Ενρίκη Ιγκλέσιος, αλλά γλωσσοφυλάει τις θαυμάστριες του στη σκηνή. Το μήλο κάτω από τη μιλιά, μιλάμε για τον μπαμπά του Χούλιο Ιγκλέσιας. Φλογερός, εραστής και αυτός. 92,9 και κανονικά τώρα θα περίμενες μία απάντηση, αλλά θα έχεις και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις της Δευτέρας στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τώρα, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με κάθε καιρό, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερο στο COSMOTE.gr. Περισσότερες επιτυχίες 90s to now την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Είσαι στον Kiss.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούσουμε στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
20: Λίγε, άκουσα.
19: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
20: Υγροποίηση.
19: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
20: 1914.
19: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
20: Το υγροποίηση και το 1914.
21: Τα βασικά.
19: Τα βασικά.
18: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ. 4 μετά τις 8, σαν να σκοτεινιάσει λίγο νωρίτερα σήμερα. Είναι οι συννεφούλες. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα στο σχολείο μαθημάτων, δηλαδή έπεσαν και τα μπουγέλα, όπου δεν τους πρόλαβε η βροχή. Τη Δευτέρα έχουμε τη γιορτή και τη φιέστα. Καλές διακοπές ευχόμαστε στα μαθητούδια και σε όσους επιλέγουν το μήνα Ιούνιο για τις διακοπές. Μια χαρά. Μουσική 90's του Now ξεκινάμε τώρα.

Η Roxette μας θυμίσα την αγαπημένη ταινία Pretty Woman είναι στο soundtrack της ταινίας το It Must Have Been Love. Ο 92,9 Kiss παίζει για εσένα αγαπημένη 90's του Now μουσική. Ο καιρός μας τα έκανε λίγο μουσκεμά, όχι παντού εδώ στο Μαρούσι ας πούμε, στο Χαλάνδρι δεν έβρεξε. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, αύριο Σάββατο το ξημέρωμα ίσως να ρίξει λίγη βροχούλα. Μετά μόνο συννεφάκια, 27 βαθμοί Κελσίου αύριο Σάββατο, 32 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή και θα έχει φουλ ήλιο. Αυτή είναι η Ζαζ. Τι θέλει αλήθεια αυτό το κορίτσι.

Relaxed, και τι είναι Παρασκευή. Πάμε προς το βράδυ. 92,9 και είναι η παρέα σου. Μέρα, νύχτα, παντός καιρού, σε κάθε ευκολία και σε κάθε παραφωνία και σε κάθε διαδρομή. Λοιπόν, θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού, 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι. Έχω ταυτιστεί με αυτό το στίχο και δεν είναι από κάποιο τραγούδι αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, λοιπόν, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει άμεσα.

στο κοινό του. Και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους, της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, και τώρα παίζει ο αγαπημένος μας Bruno Mars. Πάμε για Boogie, I Just Might.

92,9 και στην Παρασκευή 12 Ιουνίου, ούτε στο Φάληρο, ούτε στην Ασμύρνη έριξε σταγόνα. Ευχαριστούμε πολύ για το δελτίο της βροχής. Όσοι αν ακούμε άλλη backcore και πού θα σας στείλουμε σε ένα μαγικό σημείο, μπείτε στο Instagram το 92,9 Kiss και διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια, μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Marmari Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου που βρίσκεται στην νότια Εύβοια. Αμφιθεατρικά τοποθετημένο σε ένα λόφο, 400 μέτρα από το λιμάνι, το ξενοδοχείο προσφέρει πανοραμική θέα στο νότιο Εβοϊκό κόλπο και τα νησιά πεταλεί, χαρίζοντας εικόνες απέραντου γαλάζιου και μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Τον ακούμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Παίζει στον 92,9 Kiss.

0: με 4 Eyed Black Eyed Peas, 9 παρά 4, 92,9 Kiss, Παρασκευή, Friday Night. Ακούσαμε επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σέρι την επόμενη ώρα. Και αν δεν έχει έρθει η οπτική να στην περιοχή σου, αλλά εσύ θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο χώρο σου, ό,τι μα ό,τι καιρό και να κάνει βρέξει, χιονίσει, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ.

0: Και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Πες μου ότι εχθές άκουγες και είσαι, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
11: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
10: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
11: Ο Δίας.
10: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
11: Το Δία τον ήξερα.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα ακούσει ηχογραφημένες και τις 10 απαντήσεις για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας. Βράδυ Παρασκευής με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, καλησπέρα σας στον 92,9 Kiss και αυτή την ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μαζί θα προχωράμε με την καλύτερη 90's του Now μουσική και θα μάθουμε τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη.

Έλα, άλλαξε λίγο χρώμα. Συχνότητα δεν αλλάζει. Σε 92,9 και καμία μελαγχολία. Παίζουμε για εσένα την καλύτερη 90's του Now Μουσική και σου προτείνουμε τα σωστά σημεία για να ζήσεις μοναδικές στιγμές. Πάντα με υπέροχη μουσική, για την ακρίβεια νέα, ωραία μουσική. Δεν είναι ένα ακόμα φεστιβάλ στην Αθήνα, είναι ένα μουσικό ραντεβού στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης. Ένα χρόνο μετά τα Πλάσματα 3, η στέγη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από σήμερα έως 28 Ιουνίου θα κάνουμε πολλές απογευματινές βόλτες στο πεδίο για να ακούσουμε jazz, funk, πειραματική, ηλεκτρονική, house μουσική, να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη γρήγορη καθημερινότητα της πόλης. Live sets, workshop καθημερινά στο πεδίο του Άρεως με ελεύθερη είσοδο και πραγματικά ανυπομονούμε να ακούσουμε τι νέο έχει η μουσική σκηνή του σήμερα. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο nasis.org. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

New Rules και νέα ζωή έγκαμη. Η Dua Lipa στο 92,9 Kiss. Νέα το Σαββατοκύριακο, τι αξίζει να δοκιμάσεις, να δεις και να ακούσεις. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Release Athens. Έχουμε το Drink Pink, επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μεγαλύτερη γιορτή των ροζέ κρασιών στο Φάρο. Και φυσικά το δωρεάν πάρτι φεστιβάλ στο Πεδίον του Άρεως. Εκεί στείνεται ένα 16ήμερο δωρεάν φεστιβάλ με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς. Φανταστικό.

0: ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe.
1: Πόσο ωραία μπαλάντα στον 92,9. Kiss, ο Alex Warren την εμπνεύστηκε από το δικό του δυνατό έρωτα, που δεν τον λες ordinary, συνηθισμένο. Και θέλω να πω πόσο grande πραγματικά είναι η Ariana Grande, γιατί τα έβαλε με το λευκό οίκο όταν ανήρτησε μέσα στην εβδομάδα βιντεάκι με πράκτορες να συλλαμβάνουν μετανάστες, να τους περνούν χειροπέδες, και μουσική υπόκρουση είχε το βραβευμένο με Grammy τραγούδι της Ariana Grande, το Bye. Είπε λοιπόν στο λευκό οίκο: «Μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για απαράδεκτες ανοησίες».

0: Η Σακύρα είναι για το Μουντιάλ, ότι είναι Μαράι Καρέ για τα Χριστούγεννα. Άνοιξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το Μουντιάλ χθες στην πόλη του Μεξικού. Στη σκηνή του σταδίου Αζτέκα ήταν φανταστική. Στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα και αυτή την ώρα απολαύσαμε υπέροχη 90s του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αυτό θα συμβαίνει και όλο το Σαββατοκυριακό. Σάββατο και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, παρέα με τον Κώστα Σιτόπουλο, έχουμε και Kiss My Weekend. Σε περιμένει μια φανταστική απόδραση. Να περάσετε υπέροχα, πολλά πολλά φιλιά και Mad About You.
1: 90s to Now και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.

0: of the weekend.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
16: Γερμανία.
17: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Εχθές καθάρισα κάτι κρεμμύδια, ωραία, για να βάλω και στην κατάψυξη να έχω.
4: Μπράβο.
3: Και προσπαθώ από χθες. Παιδιά, μυρίζουν τα χέρια μου από χθες. Έχω βάλει πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
4: Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μυρίζει το στούντιο όλο κρεμμυδίλα.
5: Και άκουσε με να σου πω καλά. Λες. Λοιπόν, πάρε ένα αλουμινόχαρτο, ναι, ρίξε δύο κουταλιές ελληνικό καφέ και βάλε λίγο με τον αναπτήρα σου και κάψω να πάρει λίγο φω έτσι να πυρώσει λιγάκι.
4: Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Η Γεωργάκινα μέσα στο κουζινάκι έχει ελληνικό καφέ. Θα πάρω λίγο ελληνικό καφέ, θα τη το βάλω στα χέρια, θα το ανάψω από πάνω. Να πάρει φωτιά.
5: Φόκο λέγεται.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια γυναίκα από το Τέξας συνελήφθη αφού μετέτρεψε μια διαμάχη στη γειτονιά σε live stream εκπομπή με πληρωμή. Χρέωσε τους θεατές για πρόσβαση premium στο drama. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι πούλησε μπλουζάκια, έφτιαξε κούπες καφέ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η Λόπες φέρεται να εισήγαγε χορηγούμενα τμήματα και προσπάθησε να πάρει συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες.
2: Αυτή είναι η καλή content creator.
1: Ναι, αλλά στο Κασίδι το κεφάλι το έκανε. Δεν το έκανε πάνω τη.
2: Δημοσιογραφία έκανε, σου λέει.
1: Η δημοσιογραφία. Τους ξεφτύλισε τους ανθρώπους.
2: Τους ξεφτύλισε και έβγαλε και λεφτά από αυτό. Είναι φανταστική ιδέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα που τελείωσαν οι πανελλαδικές, ελάτε να πούμε ξεδιάντροπα
2: τι σκονάκια έχουμε
1: τις
2: κάνει.
1: Πιο ευρηματικές πατέντες σκονακίου. Περιμένω να μου πεις με αγωνία πρωτότυπους τρόπους που έκανε σκονάκι στο σχολείο.
3: Μέσα στο μπρακί μου.
2: Είσαι η θεά του σύμπαντος.
1: Να σου πω, Γεωργία, έπιανε.
3: Εννοείται.
1: Και περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έτσι δηλαδή.
3: Περάσαμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μείναμε στο πανεπιστήμιο.
2: Εντάξει, ναι. Το να κάνεις το σκονάκι είναι το ένα βήμα. Το άλλο είναι να τα μάθεις κιόλας.
3: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής

0: ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.